Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

τη γη. Την αναλύστης

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο καλύτερο.

μπορέσει να του πάρει. Αχ, μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

πως παίξανε στη στουπεκιά στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

συμμαχοί. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Γεμμένη, δειλή, φοβισμένη.

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

συνεχώς σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί.

είμαστε και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένα τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

Πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

μπορούσε και σαρ να σε σώσει. Κάτι που πάντα βρίσκεται σε αιώνια εναλλαγή. Κάτι που σκίζει τις στολές, γραμμές των οριζόντων.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

σε επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μία μπύλα για να παίξεις.

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλημέρα, είμαι η Όλγα Τάσιο και βρίσκεσαι στην εκπομπή του Global Background. Η ώρα είναι 11:22 και θα ξεκινήσουμε το πρώτο μας τέταρτο της εκπομπής μας σχετικά με τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων όσον αφορά τη Μόσχα και το Κίεβο σχετικά με τον πόλεμο. Θα προχωρήσουμε στη συνέχεια σε μια κεχηρία η οποία φαίνεται να ήταν να υπογραφεί μεταξύ τους και θα κάνουμε και μία, θα μεταφερθούμε στο παζάρι των δύο υπερδυνάμεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Υπουργού. Πριν ξεκινήσουμε, θα μπούμε με ένα ωραίο τραγούδι δυναμικά για να προχωρήσουμε σε εξελίξεις της εβδομάδας.

Αυτή η κυκυρία πρόκειται να είναι τριήμερη, μεταξύ 9, 10 και 11 Μαΐου με τη Ρωσία. Ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και επιβεβαιώθηκε και από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, αλλά και από το Κρεμλίνο. Συμφωνήθηκε η ανταλλαγή 1000 αιχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Με αυτή την εκεχηρία πρόκειτο να σταματήσουν για λίγο τα πυρά του πολέμου, κάτι το οποίο θεωρείται εξαιρετικά εύθραυστο, καθώς όπως φαίνεται οι παραβιάσεις και ο πόλεμος φαίνεται να συνεχίζεται και να μην έχουν σταματημό όλες αυτές οι επιθέσεις. Μάλιστα, το ίδιο διάστημα, το τελευταίο 24ωρο, σχετικά με την εκεχηρία, παρά την εκεχηρία που ανακοινώθηκε και που φαίνεται να συζητήθηκε, οι συγκρούσεις από την πλευρά της Ρωσίας προς την Ουκρανία συνεχίστηκαν. Και αυτό το υποστήριξε και η Ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, λέγοντας ότι η Ρωσία εκτόξευσε 27 drones μεγάλου βεληνικούς κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ το Ουκρανικό Επιτελείο καταγράφει 147 συγκρούσεις κατά μήκος της γραμμής μάχης. Καθώς και Ουκρανοί αξιωματούχοι έκαναν λόγο για συνεχείς επιθέσεις από ρωσικές δυνάμεις, ενώ στο πεδίο των μαχών καταγράφηκαν περίπου 150 συγκρούσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Φυσικά αυτό είχε ατυχήματα και τραυματίες, υλικές ζημιές και καταστροφές σε δημόσια και ιδιωτική περιουσία και, όπως είπαμε, τραυματισμούς παιδιών και μεγάλων ανθρώπων. Στην περιφέρεια της Ζαμπορίζια, ένας άνθρωπος φαίνεται να έχασε τη ζωή του, ενώ άλλοι τρεις τραυματίστηκαν ύστερα από ρωσικά πλήγματα. Στο Χάρκοβο καταγράφηκε ένας τραυματισμός από ντρόουν και φαίνεται να τραυματίστηκαν και δύο παιδιά. Στην νότια περιφέρεια της Χερσόνας, ο περιφερειακός κυβερνήτης Ολεξάντ Προκούντιν κατέγραψε 7 άτομα να τραυματίζονται από επιθέσεις με μη επανδρώμενα σκάφη και πυρά πυροβολικού και μεταξύ των τραυματιών να βρίσκεται και ένα παιδί. Επίσης, υπήρχαν ζημιές σε υποδομές και πολλοί τραυματισμοί παιδιών από νέες ρωσικές επιθέσεις. Θα πάμε σε μία άλλη είδηση, η οποία αφορά άλλες δύο υπερδυνάμεις. Αυτές είναι η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καθώς φαίνεται να είχε προγραμματιστεί πριν μία εβδομάδα μία διπλωματική σύνοδος Τραμπ και Σι Τζιμπινγκ στο Πεκίνο. Ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ετοιμαζόταν για τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Κίνας στο Πεκίνο. Η συνάντηση αυτή ήταν προγραμματισμένη να γίνει το Μάρτιο, αλλά τελικά μεταφέρθηκε στις 14 με 15 Μαΐου. Στην ουσία, ο στόχος αυτής της συνάντησης, η συζήτηση η οποία θα είχαν μεταξύ τους, αφορούσε γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις. Όσον αφορά τις γεωπολιτικές προεκτάσεις, η επιρροή της Κίνας στην Τεχεράνη είναι μεγάλη για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που παραμένουν υπό αποκλεισμό. Η Κίνα, ωστόσο, αναμένεται να πιέσει για αμερικανικές υποχωρήσεις ή σαφέστερες δεσμεύσεις στο θέμα της Ταϊβάν, το οποίο παραμένει κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο. Επίσης, υπάρχει το θέμα της στρατηγικής αντιπαλότητας, καθώς και οι δύο πλευρές, παρά τη συνάντησή τους, αναγνωρίζουν πολύ καλά ότι ο ανταγωνισμός για την παγκόσμια ηγεμονία, ειδικά στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, πρόκειται να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Επίσης, όσον αφορά τις οικονομικές προεκτάσεις που θα είναι αφορμή για τη συνάντησή τους, είναι το εμπόριο και οι δασμοί. Η Ουάσιγκτον επιδιώκει η μείωση των δασμών, οι οποίοι αυξήθηκαν ακραία το 2025 και θα ζητήσει ως αντάλλαγμα από τις κινέζικες αγορές.

0: αγορά Αμερικανών, αυτό αφορά την αγορά Αμερικανικών αγροτικών προϊόντων, σόγια και αεροσκαφών Boeing. Επίσης, σημαντικές είναι οι πρώτες ύλες, καθώς η Κίνα φαίνεται να ελέγχει τις σπάνιες γεές, οι οποίες είναι απαραίτητες για την Αμερικανική αμυντική βιομηχανία και την υψηλή τεχνολογία. Σημαντικό επίσης είναι η ενέργεια και ο πληθωρισμός, καθώς φαίνεται να επηρεάζεται άμεσα, φαίνεται να επηρεάζονται άμεσα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Και υπάρχει αύξηση γεωπολιτικών εντάσεων και επιβάρυνση της παγκόσμιας οικονομίας. Τώρα, όσον αφορά το λόγο για τον οποίο η Κίνα ελέγχει τις σπάνιες γεές, είναι λόγω των επενδύσεών της από τη δεκαετία του 1980. Από τότε διαθέτει το 90% της παγκόσμιας ικανότητας ραφιναρίσματος. Το ραφινάρισμα, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ο καθαρισμός και ο διαχωρισμός των μετάλλων σε καθαρά μέταλλα για να χρησιμοποιηθούν για την υψηλή τεχνολογία. Επίσης, διαθέτει η Κίνα χαμηλό εργατικό κόστος, ελαστική περιβαλλοντική νομοθεσία, καθώς εκεί αποδέχεται η τοξική ρύπανση για την εξόρυξη μετάλλων και διαθέτει επενδυτές σε ορυχεία παγκοσμίως. Σε περίπτωση που χάσει η Κίνα τον έλεγχο, οι επιδράσεις θα είναι είτε θετικές είτε αρνητικές. Οι θετικές επιπτώσεις αφορούν την επανλειτουργία και επέκταση των αμερικανικών ορυχείων, την εξάλληψη του γεωπολιτικού εκβιασμού από το Πεκίνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να συνεργαστούν με την Αυστραλία, τον Καναδά και το Βιετνάμ και θα υπάρχει η πράσινη καινοτομία. Θα εισαχθούν μέθοδοι φιλικοί προς το περιβάλλον, όπως ανεμογεννήτριες high-tech, πράσινους διαλύτες, μπαταρίες και κινητήρες EV. Οι αρνητικές επιπτώσεις σε περίπτωση που η Κίνα χάσει τον έλεγχο αφορά την εκτόξευση του κόστους παραγωγής των high-tech. Θα υπάρχουν προβλήματα στην κατασκευή των microchips και των μπαταριών και προσωρινή πάυση παραγωγής μαχητικών F-35 και πυράβλων. Μία επόμενη είδηση, η οποία δεν σχετίζεται τόσο με τον πόλεμο, αλλά αφορά ένα θέμα, κάτι το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους και έχει να κάνει με την υγεία, καθώς ο συναγερμός σήμανε για μία σημαντική είδηση, βρέθηκε κρούσμα με χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο. Τι συνέβη πραγματικά σε αυτό το πλοίο? Καταγράφεται, σε ένα βίντεο καταγράφεται από έναν επιβάτη, ο οποίος φαίνεται να βρισκόταν σε αυτό το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, όπου ο καπετάνιος ενημερώνει τους υπόλοιπους επιβάτες ότι ο πρώτος άνδρας που πέθανε στο πλοίο ήταν από φυσικά αίτια. Ωστόσο, ήταν λόγω αυτού του ιού. Και φαίνεται να υπάρχουν άλλα 3 κρούσματα και 5 ύποπτα περιστατικά από το χανταϊό, κάτι το οποίο είναι μια σοβαρή ασθένεια για τον άνθρωπο. Επίσης, σημαντική μαρτυρία είναι κατέγραψη η εταιρεία Ocean Wide Expeditions, καθώς το πρώτο κρούσμα καταγράφηκε μετά την αποβίβαση στο Σεντελένα, ενώ περίπου 150 άτομα από 23 χώρες από αυτή τη στιγμή παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στο πλοίο. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν από το διάλειμμά μας. Είμαι η Όλγα Τάσιο και βρίσκεσαι στον αέρα του Global Background. Θα προχωρήσουμε σε μια σημαντική είδηση, η οποία συνδέεται με το πρώτο θέμα που συζητήσαμε λίγο πριν το διάλειμμα και αφορά την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο Πρωθυπουργό στο Πεκίνο, το οποίο φαίνεται να έγινε στις 13 Μαΐου. Υπήρξε θερμή υποδοχή και υπόσχεση για ένα λαμπρό μέλλον μεταξύ των δύο δυνάμεων. Οι δύο ηγέτες, μόλις έτασε ο Τραμπ στην Κίνα, οι δύο ηγέτες χαιρέτησαν ο ένας τους κυβερνητικούς αξιωματούχους του άλλου και ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε το κινέζικο χαιρετισμό στον Υπουργό Άμυνας. Υπήρχαν στρατιωτικά οχήματα και εκατοντάδες παιδιά βρίσκονταν κατά την άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ να κρατούν τις δύο σημαίες, την αμερικανική και την κινέζικη, και να ζητοκραυγάζουν για τους δύο ηγέτες. Κατά την ομιλία του, ο Τραμπ δήλωσε ότι εντυπωσιάστηκε ιδιαίτερα από την υποδοχή που του προσέφεραν και υποσχέθηκε ότι η σχέση της Κίνας και των ΗΠΑ θα είναι καλύτερη από ποτέ. Όσον αφορά τα ζητήματα για τις σπάνιες γαίες, τον πόλεμο του Ιράν, την Ταϊβάν και την τεχνητή νοημοσύνη, συζητήθηκαν όλα από τους δύο ηγέτες. Η παγίδα του Θουκυδίδη, το ζήτημα και το ζήτημα της Ταϊβάν, θεωρήθηκαν και από τους δύο ηγέτες ότι μπορούν να επιφέρουν σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Οπότε ο ΣΥ τόνισε ότι θα πρέπει οι δύο δυνάμεις να είναι αρκετά προσεκτικές ώστε να αντιμετωπίσουν τις επερχόμενες συγκρούσεις. Σε ερωτήσεις για την Ταϊβάν, ο Τραμπ δεν φαίνεται να απάντησε. Ωστόσο, και εκείνος και ο ΣΥ ξεκαθάρισαν ότι η ΗΠΑ και η Κίνα θα πρέπει να είναι εταίροι και όχι αντίπαλοι. Ο Τραμπ για τον πόλεμο του Ιράν θέλει η Κίνα να χρησιμοποιήσει την επιρροή της, έτσι ώστε να υπάρξει μία διέξοδο στην κρίση στον κόλπο. Αν οι οικονομίες όλων των χωρών καταρρεύσουν εξαιτίας του Ορμούς, θα αγοράζονται λιγότερα κινέζικα προϊόντα και θα γίνονται λιγότερες κινέζικες εξαγωγές, καθώς θα μειωθούν απότομα. Συνεπώς, η συνεργασία αυτή συμφέρει και επηρεάζει και τις δύο δυνάμεις. Όσον αφορά πριν για την παγίδα του Θουκυδίδη, για να γίνει μία διευκρίνηση, είναι ένας όρος διεθνών σχέσεων που περιγράφει την ομοτελειακή τάση προς τον πόλεμο, όταν μία ενερχόμενη δύναμη απειλεί να εκτοπίσει μία κυρίαρχη δύναμη. Μετά έχουμε την απογείωση των κόστων μεταφοράς, καθώς η μεταφορά των εμπορευματοκιβωτίων έχει φτάσει να είναι πιο ακριβή από την περίοδο της πανδημίας. Η αύξηση αυτή δεν έχει ξανασυμβεί ιστορικά, τώρα με τον πόλεμο. Ένα τυπικό εμπορευματοκιβώτιο φαίνεται που μεταφέρει απλά τρόφιμα, σιτηρά και λιπάσματα. Για να φτάσει να κάνει όλη του τη διαδρομή πριν τον πόλεμο, χρειαζόταν $980 και τώρα έχει φτάσει στα $4.131. Η αύξηση είναι πραγματικά συγκλονιστική, είναι στα 322%. Και στα λιπάσματα είναι ακόμη μεγαλύτερο το πρόβλημα. Επειδή τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, φορτηγά μεταφέρουν τα λιπάσματα σε λιμάνια εκτός του Ορμούζ. Ενώ η μεταφορά με τα φορτηγά προσθέτει επιπλέον κόστος, καθώς σε περιοχές οι οποίες δεν είναι τόσο κοντά σε λιμάνια, θα πρέπει τα προϊόντα αυτά να μεταφερθούν με φορτηγά σε κάποιο κοντινό λιμάνι. Οπότε αυτό προσθέτει επιπλέον κόστος. Για παράδειγμα, τα λιπάσματα, η ουρή από τη Σαουδική Αραβία, μεταφέρει σε λιμάνια εκτός του Ορμούς και η μεταφορά αυτή διαρκεί 14 με 15 ημέρες. Και η αύξηση, η τιμή του φαίνεται να κυμαίνεται $80 με $90 ανά τόνο. Οι τιμές αυτές μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο και στα τρόφιμα, οπότε γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αύξηση στην καθημερινή μας ζωή. αυτή η απότομη αύξηση των τιμών φαίνεται να δυσκολεύουν το ελληνικό καλοκαίρι. Φαίνεται να υπάρχουν και λιγότερες κρατήσεις, ενώ οι ξενοδόχοι αγωνιούν. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε επόμενες εξελίξεις.
1: Ακούτε Radio Pandion.
2: Ακούτε Radio Pandion.

0: Επιστρέφω.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή μας τη σημερινή με ένα ωραίο θέμα. Για να ξεχαστούμε λίγο από τα θέματα του πολέμου, την κρίση γενικότερα. Και θα πάμε σε ένα σημαντικό θέμα το οποίο αφορά όλους τους νέους και έχει να κάνει με το ζήτημα του Εράσμους. Θα συζητήσουμε κάποιες ιδανικές χώρες, τα οποία θα μπορούν να προσφέρουν μία ωραία και αξέχαστη εμπειρία σε έναν φοιτητή, ο οποίος σκέφτεται να πάει Εράσμους. Και θα συζητήσουμε κάποιες χώρες και πόλεις που είναι ιδανικές και λόγω κόστους και λόγω εμπειριών και για διάφορους λόγους. Πάμε να δούμε τη Βουδαπέστη. Φαίνεται να είναι στα top 10. Είναι το πρώτο που ξεκινάει, από τα 10 δηλαδή, και πάμε προς το... από το 10, στο 9, στο 8, και η Βουδαπέστη θεωρείται ότι είναι μια ιδανική πόλη για Εράσμους στο εξωτερικό λόγω των χαμηλών της τιμών και της απίστευτης νυχτερινής ζωής. Και τα δύο αποτελούν από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι φοιτητές επιλέγουν τη Βουδαπέστη ως προορισμό για το Εράσμους τους. Εκτός από τη διασκέδαση σε τοπικά μπαρ και pub, μπορείτε επίσης να απολαύσετε jazz συναυλίες παγκοσμίου επίπεδου. Να χαλαρώσει κανείς μπορεί σε ένα από τα διάσημα ιαματικά λουτρά της πόλης ή και να επισκεφτεί δεκάδες από τα μουσεία της πόλης. Επόμενη είναι η Βαρκελόνη. Και γιατί άραγε η Βαρκελόνη να είναι τόσο δημοφιλή στους ξένους φοιτητές? Επειδή είναι μία από αυτές τις πόλεις που έχουν τα πάντα. Τις παραλίες, το καλό καιρό, το εξαιρετικό φαγητό, τις εξαιρετικές επιλογές διαμονής. Η Βαρκελόνη είναι επίσης ένας από τους καλύτερους ισπανικούς προορισμούς για εξόδους, με δροσερά κλαμπ όπως το Ράτς Ματάς και το Απόλο, και μπορεί κανείς να απολαύσει την απίστευτη αρχιτεκτονική της πόλης που διαθέτει, με πλούσια σε έργα του Γκαουντί. Επόμενο είναι το Πόρτο. Το Πόρτο είναι ένας ακόμη ιδανικός προορισμός για Εράσμους. Είναι φθηνό, ιστορικό, αγωητευτικό και φιλικό προς τους φοιτητές. Η περιοχή Ριμπιέρα είναι ένας ιδανικός προορισμός για φοιτητές, καθώς τα βράδια της Δευτέρας τα μπαρ προσφέρουν τεράστια κοκτέιλ για λίγα μόλις ευρώ. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ του Σάο Τζοάο, που πραγματοποιείται τον Ιούνιο, είναι μια μοναδική εμπειρία που καλό είναι να μην τη χάσει κανείς. Επόμενη είναι η Σεβίλη. Οι φοιτητές του προγράμματος Εράσμους επιλέγουν τη Σεβίλη για τις χαμηλές τιμές της, την άριστη ποιότητα ζωής που προσφέρει. Είναι ένας από τους πιο ζεστούς προορισμούς, θα έλεγα, της Ισπανίας, τον οποίο μπορείς να κάνεις υπαίθριες δραστηριότητες όλο τον χρόνο. Περπάτημα, αξιοθέατα ή μερικές μπύρες σε μία βεράντα. Η Σεβίλη αποτελεί επίσης ένα εξαιρετικό μέρος για ποδηλασία. Η νυχτερινή ζωή σε περιοχές όπως η Αλαμέντα, η Αλφάλφα, η Νερβιόν και η Καλεμπέτης δεν θα απογοητεύσουν κάποιον. Είναι γεμάτα δραστηριότητες και ζωή, οπότε όποιος και να την επιλέξει δεν θα βαρεθεί. Επόμενο είναι το Βίλνιους. Το Βίλνιους βρίσκεται στη Λιθουανία. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο γνωστή πόλη. Βρίσκεται σε στρατηγική θέση για κάθε φοιτητή που ταξιδεύει με περιορισμένο μπάτσετ κατά τη διάρκεια της εμπειρίας του Εράσμους. Η Λετωνία, η Εστονία, η Ρωσία, η Λευκορωσία, η Πολωνία είναι δίπλα και περιμένουν να τις επισκεφτείς. Επιπλέον θετικό στοιχείο αποτελεί το χαμηλό κόστος ζωής και μια αδιάχυτη πανεπιστημιακή ατμόσφαιρα. Εάν οι κρύοι χειμώνες σας τρομάζουν, μην ανησυχείτε. Η μπύρα της Λιθουανίας, η βότκα και τα δυνατά λικέρ θα σας κάνουν να το ξεπεράσετε. Επόμενη είναι η Λισαβόνα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η πορτογαλική πρωτεύουσα έχει γίνει από τα πιο δημοφιλή μέρη στην Ευρώπη, με αργούς ρυθμούς ζωής, χαμηλές τιμές και τον Ατλαντικό δίπλα για κολύμπι, για σερφ. Η πόλη πληρεί όλα τα κριτήρια ενός φοιτητή Εράσμους. Το Baio Alto είναι το μέρος όπου μπορείς να επισκεφτείς για φτηνά και καλά κοκτέιλ. Επιπλέον, η Λισαβόνα απέχει μόνο 20 λεπτά από το τρένο, από τις παραλίες του Κασκάης. Τι άλλο μπορεί να ζήσει κανείς. Επόμενη είναι μια φιλανδική πόλη, το Ούλου, και αποτελεί το γεγονός ότι αυτή η φιλανδική πόλη δεν είναι ιδιαίτερα φθηνή. Ωστόσο, δεν την αποκλείει κανείς ως έναν καλό προορισμό Εράσμους. Το Ούλου δεν είναι ακόμη γνωστό σε πολλούς, αλλά προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία στους ταξιδιώτες που αγαπούν τους κρύους και χιονισμένους χειμώνες. Διαθέτει επίσης μια ολοζώντανη μουσική σκηνή και φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως το ετήσιο φεστιβάλ του Quistoc. Επόμενη είναι η Μαδρίτη. Η Μαδρίτη βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των καλύτερων προορισμών για Εράσμους. Οι φοιτητές ερωτεύονται την θερινή της Ισπανικής πρωτεύουσας, που τα έχει όλα. Από τεράστια νυχτερινά κέντρα, όπως τα Capital μέχρι τα Tapas Bar στη La Latina, ή τα Cocktail Bar σε μοντέρνες περιοχές Σουέκα ή Μαλασάνα. Ταυτόχρονα, μπορείς να απολαύσεις τα εξαιρετικά μουσεία, πάρκα, περίεργες αγορές και εμπορικά καταστήματα. Μία ακόμη πόλη, δύο βασικά, είναι, η μία είναι το Regensburg, η οποία είναι μία ιστορική γερμανική πόλη που βρίσκεται στη Βαυαρία. Οι περισσότεροι φοιτητές συμφωνούν ότι το καλύτερο κομμάτι των σπουδών στην πόλη αυτή είναι το γεγονός ότι ένας φοιτητής εκεί απολαμβάνει μια πραγματικά καλή ποιότητα ζωής. Το ιστορικό κέντρο της, που έχει αναγνωριστεί από την UNESCO, αποτελεί από τα γραφικά κτίρια και μεσαιωνικά μνημεία. Οι φοιτητές εκεί θα έχουν επίσης την ευκαιρία να απολαύσουν μερικά από τα πιο νόστιμα λουκάνικα και μπύρες, ενώ κάτω λουκάνικα και μπύρες, κάτω από μια γραφική πέτρινη γέφυρα 500 ετών. Και επόμενη και τελευταία είναι η Πράγα, η πρωτεύουσα της Τσεχίας, η οποία είναι δημοφιλής κυρίως λόγω του χαμηλού κόστου ζωής και της τρελής νυχτερινής ζωής. Πρόκειται για μια ιδανική τοποθεσία στην καρδιά της Ευρώπης και καθιστά πολύ φθηνή και εύκολη στην επίσκεψη σε άλλους προορισμούς όπως η Βιέννη, η Βουδαπέστη. Επίσης, οι γείτονές του, Βίνο Χράντι και Ζίσκοβ, έχουν περισσότερες pub ανά τετραγωνικό μέτρο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Αυτά για όσους σκέφτονται το Εράσμους ως μια καλή φοιτητική εμπειρία. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας για σήμερα και τα λέμε πάλι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα. Μετά ακολουθεί στις 1 εκπομπή Crunch Time του Ζωή Κολούτσου και Κώστα Φούρκα και στις 3 Jazz Jam από την Εμμανουέλα Φραγκάκη. Αυτά για σήμερα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Καλή Δευτέρα και καλή συνέχεια. Oh my God, look at that!

right? Come on, come on. Get it, get it, get it, get it, get it.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρώτα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Λοιπόν, όποιος ακούει τη φωνή μου, τελειώσαμε βασικά, τελείωσε η σεζόν, τελειώνει μια μεγάλη σεζόν, αλλά μια νομίζω ονειρική σεζόν για τον Ολυμπιακό. Χθες το βράδυ γράφτηκε ιστορία στο Telecom Center, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης. Παρ' όλα αυτά είμαστε η crunch time, είναι η ώρα 1:13, 25 Μαΐου 2026. Σίγουρα τη χθεσινή μέρα θα τη θυμούνται για πάρα πολλά χρόνια οι φίλοι του Ολυμπιακού. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου, για το πώς είναι η φωνή μου.
1: Κολλάει λες και έχεις παράσιτα. Να μας ενημερώσουν οι φίλοι, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό, λοιπόν, μισό λεπτάκι να ανοίξω και τα εργαλεία μας εδώ πέρα. Να κάνουμε και ένα refresh. Να μας ενημερώσετε αν κολλάμε. Επιστρέψαμε.
0: Δεν είμαι μόνος μου σήμερα. Έχω μαζί μου ακόμα ένα καλεσμένο. Ο λόγος για τον Αχιλλέα Σταυρόπουλο.
2: Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα Κώστα.
0: Ανήκει στη ραδιοφωνική ομάδα του Radio Pantheon Sports ο φίλος μας Αχιλλέας και θα κάνουμε σήμερα μια καθαρά αντικειμενική ανάλυση των γεγονότων και των τριών παιχνιδιών που είδαμε. Δεν ξέρω αν είδες και τον Next Gen.
2: Είδα το δεύτερο ημίχρονο.
0: Εγώ δεν είχα ιδέα τι έβλεπα, δηλαδή μπήκα στο γήπεδο και δεν με ενδιαφέρε. Είναι μια μεγάλη στιγμή για τον Ολυμπιακό, μια τεράστια στιγμή. Είναι ένας κύκλος που ολοκληρώνεται, θα πω, όχι ότι κλείνει για κάποιους, αλλά ολοκληρώνεται με έναν πολύ ωραίο τρόπο.
2: Είναι μια προσπάθεια ετών για τον Ολυμπιακό, η οποία εν τέλει ανταμείβεται. Ίσως και να άργησε λίγο να γίνει αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην ομάδα οι οποίοι τα τελευταία 5 χρόνια το αξίζανε νωρίτερα αυτό που έγινε χθες και ανταμείφθηκαν από αυτούς που ήταν οι πρωταγωνιστές, δηλαδή από τον coach Μπαρτζόκα, τον Γουόκαπ, τον Βεζένκοφ και άλλους πολλούς, θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια, μέχρι και αυτούς που δεν παίζανε, παραδείγματος χάρη το Λαρετζάκη, ο οποίος θα πάει σπίτι του, θα ανοίξει ένα ντουλάπι, θα βάλει το κυπελάκι της Ευρωλίγκας στο σιρτάρι και όταν το ρωτάνε από ποια χρονιά είναι, θα λέει ότι είναι από τη χρονιά που δεν έπαιξα.
0: Ναι,
2: παρ' όλα αυτά το άξιζε.
0: Το ίδιο και ο Φαλ. Νομίζω ότι είναι η φετινή σεζόν του Ολυμπιακού το απόλυτο revenge story. Γιατί καταλήγει στα play-off να παίξει με τη Μονακό που τον απέκλεισε πέρυσι. Στα ημιτελικά παίζει με τη Φενέρ σε αντιστροφή ρόλων του 2017. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όχι στη φυσική του έδρα, αλλά σαν έδρα του ήταν το Telecom Center για τις 2 μέρες. Και στο τελικό παίζει με την ομάδα που τον έχει πληγώσει 3 φορές σε τελικούς.
2: Και ουσιαστικά περισσότερο την τελευταία πενταετία.
0: Ναι.
2: Με το τη στιγμή που είχε φτάσει πιο κοντά από ποτέ.
0: Ναι. Με το σουτ του Γιούλ. Πάλι με τον ίδιο τρόπο ο Ολυμπιακός παίρνει την εκδίκησή του για το 2015, όπως σε ισπανικό έδαφος έχασε από τη Ρεάλ. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι παίρνει εκδίκηση για το 95. Νομίζω η Ρεάλ τότε ήταν πανάξια πρωταθλητρία.
2: Και πάει και μακριά νομίζω.
0: Ναι, και νομίζω ότι εντάξει, η Ρεάλ τότε, αν δεν κάνω λάθος, είχε Σαμπόνης και Αρλάουσκας. Λοιπόν,
2: να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.
0: Να πούμε κάτι για αρχή και δεν νομίζω ότι θα αξίζει να σταθούμε πάρα πολύ με τα γραφικά, γιατί πόσο να μιλήσει για μεταγραφικά. ειδικά αυτή την ημέρα, από πάρα πολλές πηγές πλέον καταλήγουμε στο ότι ο Μοντέρο, Τζαν Μοντέρο, Τζιν Μοντέρο, όπως το λέω, θα είναι παίκτης Ολυμπιακού.
2: Έτσι φαίνεται.
0: Γίνεται λόγος για τετραετής συμφωνία με NBA Out.
2: Το NBA Out στην περίπτωση του Μοντέρο θεωρώ θα χρησιμοποιηθεί κιόλας σε βάθος χρόνου, αν συνεχίσει όπως έκανε, όπως ήταν και φέτος. Αλλά όπως φαίνεται πάλι με τα δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός έχει υπογράψει και τον McIntyre.
0: Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Γιατί...
2: Και οι δύο ίσως μαζευτούν πολύ, δεδομένου ότι είναι και ο Walkup.
0: Δεδομένου ότι ο Walkup πλέον διανύει μια περίοδο χάριτος και μια... είναι σε φοβερό φεγγάρι. Δηλαδή φέτος έχει κάνει μια από τις ποιοτικότερες σεζόν. Νομίζω τις πιο μεστές του σεζόν. Νομίζω ότι δεν είναι όσο καλή ήταν η πρώτη του σεζόν στον Ολυμπιακό, αλλά είναι εξίσου καλή και πιο ουσιαστική στο τέλος της ημέρας. Δηλαδή, ο Τόμας Βόγκο στον τελικό έχει πάρει μεγάλα σουτ, έχει πάρει σουτ που ξεκολλάνε τον Ολυμπιακό, που λέει, που κάνει μια δήλωση ότι ξέρετε, θα με παίξει άντερ σήμερα στα 5 μέτρα, θα βάλω κι εγώ κάτι. Αυτό για Τζαν Μοντέρο. Ακούγεται πολύ έντονα ο Μπάντιο για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, θα γίνει και μια εκπομπή για τον Παναθηναϊκό. Αλλά σήμερα νομίζω ότι προτρέχει η χαρμόσυνη μέρα του Ολυμπιακού. Οι φίλοι Ολυμπιακοί το περίμεναν πόσο καιρό. Λοιπόν, κάντε μας τις ερωτήσεις σας. Να υπάρχει μια συνομιλία, ακούτε και πώς είναι η φωνή μου. Ας δώσω εγώ πάσα στον Αχιλλέα να μας μιλήσει για τους δύο ημιτελικούς για αρχή και ύστερα για τον τελικό.
2: Επίτρεψέ μου να πάω ένα βήμα ακόμη πιο πίσω. Πριν τους ημιτελικούς και γενικά θέλω να πεις και στη γνώμη σου για το πώς είδες φέτος, κυρίως τον Ολυμπιακό, σε θέμα πνευματικό και πώς διαχειριζόντουσαν οι παίκτες και οι άνθρωποι της ομάδας τις συνεντεύξεις, τη δημοσιότητα, την πίεση που ήταν δεδομένη. Αλλά φαινόταν να είναι διαφορετική μέσα τους.
0: Νομίζω ότι δεν υπήρχε αυτός ο υπέρμετρος ενθουσιασμός που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι, ξέρεις κάτι, γιατί άνθρωποι μέσα από την ομάδα νομίζω ότι επηρέασαν ως ένα βαθμό και έφτιαξαν ένα κλίμα ότι, πήγαμε στο Final Four, πάμε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια, αν εξετάσουμε την περσινή σεζόν, πήγαινε με ένα χαμηλό budget, ότι θεωρούνταν υπέρβαση ακόμα και το Final Four. Φέτος ο Ολυμπιακός πήγε πολύ στοχευμένα, πήγε με το μεγαλύτερο budget. Νομίζω είχε το μεγαλύτερο budget από τις 4 ομάδες στο Final Four.
2: Με τις μεταγραφές που γίνανε τις χρονιές σίγουρα.
0: Ο Ολυμπιακός πήγε στοχευμένα, δεν είδαμε καθόλου πανηγύρια, πανηγυρισμούς στις σειρές με τη Μονακό, δηλαδή ήξεραν ότι είχαν μια δουλειά που δεν είχε τελειώσει. Είδαμε πολύ λίγους πανηγυρισμούς με τη Φενέρμπαχτσε, δηλαδή δεν το περίμενα. Περίμενα ότι θα είναι πιο έξαλλοι πανηγυρισμοί. Πάλι ήταν πάρα πολύ ταπεινή η πέτα στον παιδό, όλος ο οργανισμός και στην συνέντευξη τύπου, δηλαδή είδαμε ότι ήταν πολύ ταπεινός και ο κοτς Μπαρτζόκας και ο Ντόρσεϊ και ο Παπα-Νικολάου που συμμετείχαν στη συνέντευξη τύπου. Είδαμε ένα Ολυμπιακό πολύ κοντρολαρισμένο, πολύ πιο ευχάριστο, πολύ πιο ευδιάθετο, σίγουρα πολύ αγχωμένο για νομίζω ότι φάνηκε στον τελικό, αλλά με ένα δημιουργικό θα πω άγχος και όχι με ένα καταστροφικό άγχος, όπως είχαμε δει στο Κάουνας, ας πούμε, στον τελικό, στα τελευταία 6 λεπτά του τελικού για την ακρίβεια. Είτε και το 24 που πνευματικά ο Ολυμπιακός δεν έδειξε με τίποτα να μπορεί να ακουμπήσει η πνευματική ετοιμότητα της Ρεάλ. Νομίζω ότι πέρυσι δεν νομίζω ότι είναι τόσο πνευματικό το θέμα το περσινό, παρά έδειξε ιστορία. Νομίζω ότι η φετινή EuroLeague δείχνει ότι το περσινό στραπάτσο του Ολυμπιακού οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην προετοιμασία που δεν είχε γίνει λόγω των τραυματισμών. Δηλαδή, ήμουν ένας από τους ισχυριστές, από τα άτομα που έλεγαν ότι δεν έφταιγαν οι τραυματισμοί πέρσι για τον Ολυμπιακό. Δεν άξιζε. Εν τέλει, στο τέλος της ημέρας, ναι, όντως δεν άξιζε να το πάρει, αλλά Νομίζω ότι δεν θα βλέπαμε τον Ολυμπιακό πέρυσι τόσο πνευματικά ανέτοιμο αν δεν είχε τους τραυματισμούς. Αυτό θέλω να πω.
2: Απλώς συγκριτικά με φέτος που λες για τους τραυματισμούς. Φέτος ήταν μια χρονιά όπου ο Ολυμπιακός ήταν στην ευχάριστη θέση, όπως ήταν και η Φενέρ πέρυσι, ο Παναθηναϊκός πρόπερσι και γενικά όλες οι ομάδες οι οποίες φτάνουν στην κατάκτηση, να φορμαρίζεται και να έχει όλους τους παίκτες που χρειάζεται υγιείς στο τελικό στάδιο. Πέρυσι δεν το είχε και πιθανότατα και εγώ πιστεύω ότι και γεμάτος να ήταν ο Ολυμπιακός πέρυσι και υγιείς, δεν θα έφτανε στην κατάκτηση. Γιατί ήταν νομίζω δομικό το πρόβλημα και σε κανένα σημείο μέσα στη χρονιά δεν είχε παρουσιάσει το μπάσκετ που σίγουρα παρουσίασε φέτος και είχε παρουσιάσει και το 23 που το είχαμε πέρσι ως μέτρο σύγκρισης. Φέτος ήταν όλα αυτά που είπες, ήταν πιο ήρεμος, εμένα μου φάνηκε πιο σίγουρος. Όλοι οι παίκτες μου φάνηκαν ότι από τα play-off κιόλας, από το πρώτο κιόλας παιχνίδι το play-off, γιατί πολλοί λέμε ότι ήταν εύκολο να παίξεις κόντρα σε μια Μονακό η οποία είχε απουσίες, δεν είχε βάθος στο roster της, αλλά στην πραγματικότητα ήταν 7-8 παίκτες και 9 σε κάποια παιχνίδια, οι οποίοι ήταν παίκτες του βασικού rotation της ομάδας. Το να καταφέρεις να είσαι σοβαρός για 3 παιχνίδια, για 40 λεπτά σε κάθε παιχνίδι και να καταφέρεις αυτό το πλεονέκτημα που είχες να το τελειώσεις, ουσιαστικά να το εκμεταλλευτείς στο έπακρο, χρειαζόταν και πνευματική ετοιμότητα και χρειαζόταν και σοβαρότητα από τους παίκτες για να φτάσει πλέον ο Ολυμπιακός στο Final Four.
0: Όσο για το ζήτημα ενέργειας, ο Ολυμπιακός φέτος θεωρώ εγώ θεωρώ ότι παίρνει μια Ευρωλίγκα ξεκούραστος. Δηλαδή δεν μόχθησε, δεν πέρασε μέσα από δυσκολίες, από ενεργειακές ελλείψεις, πώς να το πω. Δηλαδή δεν είδε στον Ολυμπιακό να σκάει μέσα στη σεζόν. Δηλαδή, όταν πάτησε τον γκάζι, ο Ολυμπιακός εξαφανίστηκε μέσα στη σεζόν, αυτή είναι η αλήθεια. Κυρίως θεωρώ ότι την μπαίνει ξεκούραστε από άποψη ενέργειας. Ο Ολυμπιακός δεν κουράστηκε. Είχε το βάθος να χρησιμοποιήσει τους παίκτες του έτσι ώστε να μην πάνε σκασμένοι στο τελικό στάδιο τη σεζόν, όπως έγινε το 23 για παράδειγμα. Ο Ολυμπιακός μπήκε στα πλέον αρκετά σκασμένος και τότε υπήρχαν κάποια δομικά θέματα στο ρόστερ, αλλά θεωρώ ότι ήταν και θέμα ενέργειας, δεν είχε τόση ενέργεια όσο έχει τώρα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός διαθέτει, είχα διαβάσει ένα άρθρο, από τους καλύτερους γυμναστές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εντάξει, φάνηκε φέτος. Εγώ θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός παίρνει αυτή την Ευρωλίγκα και βάσει τις ενέργειες που βγάζει, κυρίως βάσει τις ενέργειες που βγάζει στο παρκέ. Δηλαδή, και την Παρασκευή είδαμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει 40 λεπτά άρτια περιστροφές. Δηλαδή, δεν έχει χάσει περιστροφή ο Ολυμπιακός. Δίνει τα σούτ εκεί που θέλει. Δίνει τα σουτ στο Μέλι, δίνει τα σουτ στο Χορτοντάκερ, ακόμα και στον Μπόλμι δίνει τα σουτ. Γενικά στη σεζόν δεν σούταρε πάρα πολύ καλά. Προτιμάει να παίξει αυτή την overplay άμυνα στον Μπιμπέροβιτς, να μην το αφήσει. Καλύτερα να το αφήσει στον drive παρά το τρίποντο. Δεν ήθελε να βρει ρυθμό. Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε και πιο κάτω. Εγώ αυτό πιστεύω. Ο Ολυμπιακός κυρίως κερδίζει αυτή την Ευρωλίγκα επειδή. Όχι κυρίως, ένας από τους λόγους που κερδίζει αυτή

0: συν έναν τον Κίναν Εύανς που τον περίμενε. Από τη στιγμή που τραυματίστηκε και μετά που μπήκε και στη λογική Ολυμπιακός ότι πάμε φέτος να το πάρουμε και για να το πάρουμε πρέπει να πάρουμε έξτρα παίχτες, πρέπει να κάνουμε μεταγραφές. Οπότε πήρε παίχτες, πήρε τον Ιλκίνα, μετά πήρε τον Μόρις, μετά πήρε τον Tyreek Jones, μετά πήρε τον Κορ Τζόσεφ, τελευταία προσθήκη, ο οποίος ήταν και σημαντικός και στη σειρά με τη Μονακό και στο Final Four. Και ουσιαστικά αυτό που λες το δημιούργησε μέσα στη χρονιά. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός μέχρι την 10η αγωνιστική.
1: Μέχρι το μάτι στο ΑΚΑ Ολυμπιακός.
0: Ναι, ήταν 10ος.
1: Και κάτω υπό ιδιαίτερη αμφισβήτηση. Δηλαδή όλος ο οργανισμός. Γιατί δεν παίρνει γκάρντ, γιατί τα είχαμε πει και εμείς εδώ ότι δεν έβγαινε η χρονιά χωρίς γκάρντ. Παίρνει ένα γκάρντ το οποίο δεν είναι scoring guard, αλλά είναι ένας πολύ καλός και ήρεμος, δηλαδή ηρεμεί πάρα πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ο Κόρι Τζόσεφ. Παίρνει ένα γκάρντ το οποίο δεν θα πάρει σκοράρισμα ιδιαίτερο από αυτόν, αλλά προσθέτει μια σημαντική ηρεμία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Έχει την εμπειρία, έχει ο Κόρι Τζόσεφ. Δηλαδή και οι ομάδες στο NBA, όταν πλέον έχουν κλείσει το ρόστερ τους, ψάχνουν έναν Κόρι Τζόσεφ. Ναι. Ένα βετεράνο ουσιαστικά να πλαισιώσει το ρόστερ και να μπει σε τέτοια παιχνίδια.
1: Να παίξει.
0: Ουσιαστικά αυτό έκανε και στον Ολυμπιακό. Γιατί δεν νομίζω ότι περίμενε κάποιος τον Κόρι Τζόσεφ ότι θα γίνει μεταγραφή του Κόρι Τζόσεφ. Δηλαδή ήταν μια στιγμή στην οποία είχε πάρει ήδη Νιλκίνα, είχε πάρει ήδη Μόρις, είχε ήδη τον Τόμας Γόκαπ και ένα απόγευμα απλά ξαφνικά άνοιξαν όλο το κινητό του χωρίς κανένα δημοσίευμα νωρίτερα ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Κόρι Τζόσεφ. Ήταν ο παίκτης που πλαισίωσε και ουσιαστικά ολοκλήρωσε και τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού. Τώρα νομίζω μπορούμε να μπούμε και λίγο στο αγωνιστικό, να πάμε στο σημιτελικούς.
1: Πάμε σε ένα τεταρτάκι να σου πω μόνο ότι θα έχουμε και τηλεφωνικό το μεγάλο star έτσι, του Crunch Time και του Sports, τον Κυριάκο Μιχαλάκη, να μας κάνει και το δικό του σχόλιο, να μας πει τι είδε. Πάμε λίγο να σχολιάσουμε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
0: Ναι, είναι και χρονικά πρώτο. Ο Ολυμπιακός ήταν για πολλούς ένα παιχνίδι το οποίο το είχαν χαρακτηρίσει πρώην τελικό αρχικά. Και αυτό το είχε καταλάβει και ο κόσμος και εν τέλει φαίνεται ότι το είχε καταλάβει και η ομάδα. Και ας μην ήταν όντως ο τελικός, γιατί ο τελικός ήταν πιο δύσκολος από τον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός μπορεί να πούμε ότι κερδίζει εύκολα την Φενέρ, αλλά το κάνει χάρη στις δυνατότητες του. Το κερδίζει, δηλαδή να νικήσει εύκολα τον ημιτελικό. Μπαίνει από το πρώτο λεπτό, αργεί να βρει σκορ, αλλά κρατάει για 7 λεπτά, 6,5 λεπτά, 7, τη Φενέρ χωρίς καλάθι. Δεν είχε καταφέρει να ξεμακρύνει πολύ, να φύγει, αλλά μόνο και μόνο από αυτό έδειξε ήδη την διάθεσή του να παίξει όχι ακριβώς το παιχνίδι του, αλλά να επιβάλλει τον ρυθμό που ήθελε. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός έμεινε χαμηλά στα assist. Δεν έδωσε, ούτε γύρισε πολύ την μπάλα, πήγε σε ατομικές προσπάθειες. Αλλά φάνηκε πάρα πολύ διαβασμένος από το πρώτο κιόλας λεπτό μέχρι και το τελευταίο.
1: Είδα ένα βιντεάκι με την τακτική, την αμυντική ανάλυση που έγινε από τους μπάσκετ. Νομίζω ότι είναι καλύτερη σελίδα για ανάλυση. Και είδα το πόσο σημαντικό ήταν ο Τόμας Γόκαπ στον ημιτελικό.
2: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Παιδιά, εντάξει, μας ξέρετε. Δεν είναι άγνωστο σε εσάς ότι πέφτουμε στα break. Μιλάμε πάνω στα

0: break και λέγαμε
1: για την άμυνα του Ολυμπιακού και τον Thomas Walker.
0: Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επιδραστικός. Ο Ολυμπιακός διαλέγει να πάει σε αυτή την drop άμυνα με τον Thomas Walker, σαν να παίζει αυτή την άμυνα σαν ουρά, ας πούμε, πίσω το παίχτη, να βγαίνει λίγο ο Μιλουτίνοφ ή ο Χολ. Ο Χολ δεν ήταν καλός στον ημιτελικό. Δηλαδή, το σημείο που ένιωσε πιο άνετη η Φενέρ είναι το σημείο που είναι ο Ντόνα Χολ στο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι όμως κρατάμε αυτό από το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ένα masterclass απέναντι στη Φενέρ.
1: Και εκτός από την πρώτη περίοδο, και στη δεύτερη και στην τρίτη, κρατάει, βασικά όχι, θα το πω αλλιώς, είναι η τέταρτη περίοδος η οποία η Φενέρ σκοράρει πριν το πρώτο πεντάλεπτο. Έπρεπε δηλαδή να φτάσουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο για να γίνει. Και στα τρία νωρίτερα είχε σκοράρει στα 7 και στα 6-6. Και αυτό δείχνει και τη διάρκεια που είχε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι του, το οποίο πάλι καταλήγουμε στο ότι είχε σταθερά παίχτες οι οποίοι μπαίναν από τον πάγκο, είχαν την όρεξη να παίξουν άμυνα, να είναι συγκεντρωμένοι σε αυτό που τους έχει ζητηθεί. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στην ευχάριστη θέση, αν πούμε ότι η δεύτερη καλύτερη ομάδα μετά από αυτόν μέσα στη σεζόν και όχι εν τέλει στο Final Four ήταν η Φενέρ. Ήταν στην ευχάριστη θέση να έχει 2,5 εβδομάδες νωρίτερα, ναι, να προετοιμαστεί και να πάει απολύτως διαβασμένος. Αυτό φάνηκε. Μπήκαν παίκτες από τον πάγκο οι οποίοι πρόσφεραν και επιθετικά. Βλέπε Πίτερς, θα μπίνουμε στον Πίτερς νομίζω στη συνέχεια. Έχασε ένα σούτ σε όλο το Final Four. Και κατάφερε ο Ολυμπιακός με όποιους είχε μέσα να παίζει σταθερά το ίδιο παιχνίδι, με την ίδια συγκέντρωση, και φαινόταν από την αρχή του παιχνιδιού ότι όλοι ήταν στην ίδια σελίδα.
0: Ναι. Νομίζω ότι ο Πίτερς αδικείται λόγω των κλατς στιγμών του Φουρνιέ και δεν παίρνει το MVP.
1: Νομίζω είναι πιο... εγώ θα το έδινα στον Πίτερς. Ναι. Και μου έκανε και λίγο εντύπωση γιατί πήρε, νομίζω, και τα δύο παιχνίδια πήρε το MVP του παιχνιδιού.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε θεώρησα αυτονόητο ότι θα πάει σε αυτόν.
0: Νομίζω και στα στατιστικά είναι πολύ καλύτερος ο Πίτερς, με πολύ λιγότερο usage, με λιγότερα λεπτά από Φινιέ. Έχει 15,5 ή 16,5 μεσοόρο έχει 21.
1: Συνολικά σε όλο το Final Four, ο Άλεκ Πίτερς σχεδόν 39 λεπτά. Ας πούμε 20-20 σε κάθε παιχνίδι. Είχε συνολικά 34 πόντους, 8 στα 9 δίποντα,
0: 17 πόντους,
1: 4 στα 4 τρίποντα, 5 σε 6 βολές, έχασε μέσα στο τελικό, 9 rebound, 3 assist, 43 στο σύστημα αξιολόγησης.
0: 21,5 μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης. Όχι ότι λέει πολλά το σύστημα αξιολόγησης, γιατί νομίζω δεν είναι ένας τρόπος να κρίνεις έναν αθλητή την παρουσία ενός αθλητή, αλλά
1: είναι κάτι ενδεικτικό. Ναι, είναι κάτι ενδεικτικό.
0: Ο Ολυμπιακός έχει παίξει φοβεράσεις περιστροφές, το είπαμε και πριν. Έχει δώσει, θεωρώ, τα σουτ εκεί που θέλει. Έχει κατευθύνει την μπάλα εκεί που θέλει. Έχει κάνει τη Φενέρ να νιώσει πολύ άβολα στο παιχνίδι της. Έχει κάνει τη Φενέρ να νιώθει αμήχανα στο παιχνίδι. Δηλαδή, δίνει τα σουτ στον Τάκερ, ο Τάκερ τον παίρνει πολύ από κάτω, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, και έχει παίξει φοβερή άμυνα, πράγμα που δεν περίμενα, ότι ο Ολυμπιακός δεν θα στείλει βοήθειες στον Τάκερ. Εγώ θεωρούσα ότι, ειδικά όταν είδα να ξεκινάω από τον Παπα-Νικολάου, ο Ολυμπιακός θα στείλει το πρώτο λεπτό βοήθειες πάνω στον Τάκερ. Δεν έγινε αυτό. Ο Παπα-Νικολάου έχει κάνει φοβερή εμφάνιση στον ημιτελικό αμυντικά. Έχει απέναντι του μπουλντόζα κανονική. Και δεν έχει καταφέρει ο Τάκερ να πάρει ένα drive ελεύθερο. Στο δεύτερο μήνυμα βρίσκει κάτι πουλα και ξυπνάει ουσιαστικά. Βρίσκει κάποια πουλα από τα οποία τα έβλεπα και λέω: εντάξει, αυτός ο παίκτης δεν γίνεται να μαρκαριστεί από κάποιον παίκτη στην Ευρώπη. Είναι τέτοιο το ύψος του και το κορμί του
1: έχει
0: για guard.
1: Κορμί και δυναμική NBA,
0: ναι,
1: έχει.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Και είναι ένας από τους λίγους που το έχει αυτό στην Ευρώπη.
0: Είναι τακτική νίκη του κόουτς Μπαρτζόκα απέναντι στο Σάρας.
1: Φάνηκε πιο έτοιμος σε ό,τι προσπαθούσε να κάνει η Φενέρ. Άρα θα πω ναι.
0: Νομίζω ότι από τη γλώσσα του σώματος, αν μπορούμε να καταλάβουμε κάτι, είναι ότι Η Φενέρ είχε ένα άγχος ενώ δεν θα πρέπει να έχει κανένα και νομίζω ότι την επηρέασε πολύ το άγχος που είχε. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι ο Ολυμπιακός έκανε τη Φενέρ να παίζει με αμηχανία και την έφερε σε πολύ άβολη θέση. Ότι είμαστε ένα Final Four, εγώ έτσι θα το σκεφτόμουν. Εντάξει, εγώ δεν πληρώνω και όλα σε εκατομμύρια, αλλά είμαστε ένα Final Four, είμαστε πρωταθλητές, δεν έχουμε αποδείξει τίποτα σε κανέναν. Πάμε να απολαύσουμε το παιχνίδι. Μπήκε ένα άγχος, μπήκε ένα πρέπει, θεωρώ, και έκανε την Φενέρ να κολλάει μπάλα, να μένει υπό πάρα πολλά, να παίρνουν κρεμασμένα σουτ. Δεν έπαιξε με καθαρό μυαλό, νομίζω ότι και ένα άγχος που φαινόταν και στο πρόσωπο του Σάρας, του coach Σάρας, μπήκε πάρα πολύ άγχος, μπήκε ένα πρέπει, θεωρώ, στη Φενέρ, το οποίο για μένα δεν θα έπρεπε να μπει σε καμία των περιπτώσεων. Είναι άκρως πετυχημένη η θητεία του Σάρας, θεωρώ, στη Φενέρ. Είτε έχανε που έχασε αυτό το Final Four, είτε το έπαιρνε πάλι το ίδιο επιτυχημένος είναι. Ο Ολυμπιακός απ' την άλλη μπήκε πολύ ψύχραιμο στο παιχνίδι του, στόχευσε πάρα πολύ, ήξερε ότι δεν θα ξεφύγει το παιχνίδι. Δεν το θεωρώ ότι πήγαμε σε ρυθμούς Φενέρ, νομίζω όμως ότι ο Ολυμπιακός προσαρμόστηκε λίγο, αλλά λέει ότι ξέρεις, θα παίξουμε λίγο το παιχνίδι σου, δεν μπορείς και να πας πιο πάνω, αλλά στη μεγάλη εικόνα παίζουμε πάλι τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, πάλι σωστές επιθέσεις, πάλι να γυρίσει μπάλα. Γενικά θεωρώ ότι η Ράλη ήταν πολύ πιο προετοιμασμένη.
1: Σημάδευσε, στο ημιτελικό σημαδεύτηκαν όλα τα μισμάτια τα οποία δημιουργήθηκαν και με τον Πίτερς, ο οποίος σε συνεχόμενες φάσεις βάζει στο post τον Baldwin, μετά βάζει τον Hall, βάζει συνέχεια παίχτες πιο κοντούς από αυτόν και σκοράρει και σε όλες από αυτές. Είναι μια συγκεκριμένη φάση και αρκετά νωρίς το παιχνίδι, στο 10-17 νομίζω, στο οποίο είναι η μπάλα δεξιά προς από τον πάγκο του Ολυμπιακού, κάνει screen ο Βεζένκοφ πάνω στον Ντόρσεϊ, αλλάζει, μένει κοντός πάνω στον φόρουαρντ του Ολυμπιακού και αυτομάτως όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού, και είναι χαρακτηριστική κίνηση του Μπαρτζόκα, δείχνουν όλοι το walk-up στην απέναντι πλευρά. Ο Μιλουτίνοφ αδειάζει το ζωγραφιστό και η μπάλα περνάει μέσα για να σκοράρει ο Βεζένκοφ εύκολα. Το οποίο το λέμε ως κάτι πολύ απλό, αλλά για να αναγνωριστεί αυτό μέσα σε 2 δευτερόλεπτα σε ημιτελικό Final Four, χρειάζεται και προετοιμασία και ότι ξέρετε κάτι, αυτό μάλλον θα εμφανιστεί μέσα στο παιχνίδι. Κοιτάξτε το, άμα χρειαστεί να το κάνουμε. Μου θύμισε σε μεγάλο βαθμό ο ημιτελικός του Ολυμπιακού με τη Φενέρ το 5ο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια. Ναι. Από τη μία πλευρά δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία κυνηγούσε από την αρχή κιόλας το σκορ και όσο κι αν προσπαθούσε μέσα στα παιχνίδια, μέσα στη ροή του παιχνιδιού να είχε κάποιες εκλάμψεις που μείωνε στο σκορ, έβαζε κάποια τρίποτα πιο γρήγορα, έπαιρνε λίγο τα πάνω της, κατέληγε πάλι να είναι 2 πόντους πίσω στο τέλος της περίοδου από ό,τι ήταν στην αρχή αυτής.
0: Φάνηκε ότι ήταν κάπως ανέτοιμη η Φενέρ, όπως και ο Παναθηναϊκός στο πέμπτο παιχνίδι. Ο Γόκαπ έχει παίξει τρομερή deny άμυνα, δηλαδή έχει παίξει τρομερή deny άμυνα και σε όλα τα μισμάτς, δηλαδή έβγαινε από μπροστά, δεν άφησε καμία μπάλα στο μέλι. Ρίσκαρε ο Ολυμπιακός δίνοντας το σουτ στο μέλι, δίνοντας το σουτ σε αυτούς που είπαμε και πριν. Αλλά θεωρώ ότι έχει μια τακτική προσέγγιση ο Ολυμπιακός, το ξαναλέω, φοβερή. Είδαμε να υπηρετεί όλες τις άμυνες, έπαιξε και αλλαγές αν δεν κάνω λάθος, και blitz άμυνα έπαιξε ο Ολυμπιακός, και drop άμυνα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Στα mismatch σε όλα έπαιξε deny ο walk-up. Νομίζω ότι το κερδίζει μέσα από την άμυνα το παιχνίδι, αν και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός πάει περισσότερο στο δικό του ρυθμό, περισσότερο να πάμε και να τρέξουμε και να αφήσουμε ελεύθερη ροή, δηλαδή στο δικό του ρυθμό. Δεν είναι ο δικός του ρυθμός η ελεύθερη ροή.
1: Όπως ήθελε. Όπως ήθελε.
0: Πήγε το παιχνίδι όπως ήθελε. Ναι, πήγε όπως ήθελε. Δεν προσαρμόστηκε στη Φενέρ.
1: Ο Ολυμπιακός, όπως και να έχει, κατάφερε από τον ημιτελικό να βγει, νικητής και αρκετά εύκολα με ξεκούρασε τους παίχτες. Δηλαδή, ο κότς Μπαρτζόκας τελειώνει το παιχνίδι με τον Πίτερς. Ναι. Ο οποίος ήταν εξαιρετικός, δικαιούταν να τελειώσει το παιχνίδι. Αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού του, σίγουρα ο κότς Μπαρτζόκας σκεφτόταν ότι okay, το παιχνίδι φαίνεται να έχει τελειώσει, εκτός αν στραβώσει κάτι επικίνδυνο. Δεν χρειάζεται να βάλω το Σάσα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βοήθησε και στο ναι, τελικό.
0: Νομίζω είναι εξαιρετικό το rotation. Αν είδα λίγο
1: χρόνους,
0: ότι παίξαν όλοι και... Δηλαδή, ο Σάσα με τον Πίτερς έχουν 4 λεπτά διαφορά. Παίζει 18 ο Πίτερς και 22 ο Σάσα. 22 ο Πίτερς και 18, σαν δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, νομίζω ότι η επίδραση του coach Μπαρτζόκα και στο rotation είναι πάρα πολύ σημαντική. Διαφύλαξε την ομάδα για να μην έχει, ας πούμε, να μην κουραστεί. Έπαιξαν όλοι. Νομίζω ότι θυμίζει πάρα πολύ αυτός ο ημιτελικός, τον ημιτελικό του 13. Εκεί που βλέπουμε όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού να παίζουν πάλι στο Λονδίνο. Νομίζω ότι αν παίζαμε στις κατοχές που παίζονταν τότε, νομίζω ότι το ίδιο θα είχαμε το παρόμοιο σκορ. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θύμισε πάρα πολύ την ομάδα του 13 σε αυτό το Final Four.
1: Και σε ένα Final Four το οποίο και τότε και τώρα είχε τη Real βάλει αντίπαλο. Ναι. Η οποία Real για να φτάσει όμως στον τελικό είχε απέναντι της την έκπληξη και την ευχάριστη έκπληξη. Ναι. Την πριγκίπισσα και όλα τα άλλα τα κλισέ της φετινής χρονιάς, τη Βαλένθια, η οποία απέκλεισε τον Παναθηναϊκό γυρνώντας μια σειρά η οποία φαινόταν χαμένη στο τρίτο παιχνίδι πλέον. Κατάφερε, μπήκε στο Final Four. Ουσιαστικά είχε ξεπεράσει τον στόχο της που νομίζω είχε θέσει στην αρχή της χρονιάς.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
1: 100%. Και από εκεί και πέρα ήταν στην ευχάριστη θέση, ενώ είχε δεδομένες απουσίες του Ταβάρης και του Λεν. Ουσιαστικά μοναδικό πεντάρι στον ημιτελικό, δεν τον είχε στον τελικό, ήταν ο Γκαρούμπα. Ήταν στην ευχάριστη θέση να έχει απέναντί της μια ομάδα την οποία την ξέρει. Και δεν χρειαζόταν να κάνει παραπάνω προσαρμογές. Ήξερε ακριβώς ο coach Καριόλο τι να κάνει για να κερδίσει την Βαλένθια, πέμπτη νίκη της Real επί της Βαλένθια μέσα στη χρονιά. Τις προηγούμενες είχε με σέντερ, κανονικού σέντερ. Τώρα κατάφερε να το κάνει χωρίς. Ένα παιχνίδι το πήρε αρκετά εύκολα η Real.
0: Έχει πάει πολύ στο ρυθμό της Βαλένθια η Real.
1: Και αυτό είναι αρκετά περίεργο, γιατί όλες οι ομάδες και από τον Παναθηναϊκό ακόμα, ουσιαστικά όλοι προσπαθούσαν να βγάλουν τη Βαλένθια από το παιχνίδι της και να πάνε το παιχνίδι στους 70 και 80 πόντους. Η Real είπε όχι, θα το πάω στους 100.
0: Ναι.
1: Και δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τη Βαλένθια και κατάφερε να περάσει τον τελικό αρκετά εύκολα, πιστεύω.
0: Αν θες τη γνώμη μου, είδαμε μια αρκετά soft ομάδα, μια ομάδα που δεν θυμίζει με τίποτα τις σειρές με τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν πολύ καλή η Βαλένθια σαν το παιχνίδι. Δεν ένιωθα ότι δεν έβαζαν κορμιά που στη σειρά με τον Παναθηναϊκό βάζαν 2 και 3 κορμιά. Πήγαν σε κάποια φάση να παίξουν μια hedge άμυνα στον Καμπάτσο, αλλά ο Καμπάτσο είναι ο Καμπάτσο, δεν θα φάει ποτέ το hedge. Νομίζω ότι σπάει, είναι ο παίκτης που σπάει πιο εύκολα τη hedge άμυνα από όλους τους παίκτες στην Ευρώπη. Και για το λόγο ότι είναι το σώμα τον βοηθάει σε αυτό. Δεν έχει το κορμί του να φάει πιο εύκολα τη χετζάμινα ή την παγίδα. Έσπαγε συνέχεια τη χετζάμινα, δεν διορθώθηκε αυτό και συνέχεια υπήρχε πάσα κάτω από το καλάθι. Νομίζω ότι είναι ο MVP του παιχνιδιού αυτού ο Φακούντο Καμπάτσο.
1: Ναι, είναι παίχτης που ουσιαστικά ήταν ο Σλούκας, ναι, που έλειπε από τον Παναθηναϊκό στη σειρά.
0: Ναι. Νομίζω ότι είναι όλη η ψυχή και το σώμα της Real σε αυτό το παιχνίδι, στο παιχνίδι της Παρασκευής. Δεν ήταν τόσο καλός στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό παρόλα αυτά ο Καμπάτσο. Νομίζω ότι τον επηρέασαν πολύ τα δύο φάουλ.
1: Τα δύο φάουλ στην αρχή. Και η αλήθεια είναι ότι ενώ δεν έχει κάνει λάθη, και η Real γενικά χθες έχει μείνει χαμηλά στα λάθη της. Είχε 5 στο ημίχρονο, δεν πρέπει να έχει τελειώσει με πολλά παραπάνω. Ο τελικός, εντάξει, προφανώς και είναι διαφορετική ιστορία και διαφορετικές συνθήκες. Να πω για τη Βαλένθια ότι ήταν μια ομάδα όπου όλοι οι παίκτες παίζαν πρώτη φορά Final Four, το οποίο Εμείς νομίζω δεν μπορούμε να καταλάβουμε στην πραγματικότητα τι σημαίνει για τους παίχτες, αλλά μόνο και μόνο κάποιος άμα δει όλες τις εκπομπές που ήταν τις προηγούμενες ημέρες από το Final Four και μείνει μόνο στην είσοδο των δημοσιογράφων στην προπόνηση. Ουσιαστικά ανοίγει μια πόρτα και εκεί που κάνεις προπόνηση εμφανίζονται 400 δημοσιογράφοι και περικυκλώνουν το γήπεδο. Σίγουρα δεν αυξάνει την πίεση, αλλά δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες, οι οποίες άμα δεν έχει συνηθίσει, πιθανότατα μπορεί και να μην μπορέσει να αποδώσει όπως συνηθίζεις. Παρ' όλα αυτά, η Βαλένθια είναι επιτυχημένη χρονιά, προφανώς. Είναι μια χρονιά στην οποία έδειξε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του ευρωπαϊκού μπάσκετ, χωρίς το μεγάλο μπάτζετ, χωρίς κάποιον στα χαρτιά και από την αρχή της χρονιάς υπερπαίχτη. Στο ρόστερ της έπαιξε με τον τρόπο που ήθελε σε όλη τη διάρκεια, ήταν ομάδα του προπονητή της και κατάφερε κιόλας να κάνει και μια μεγάλη ανατροπή στα play-off για να βρεθεί εν τέλει στο Final Four.
0: Η Βαλένθια είναι, νομίζω, είναι η πιο fan του watch ομάδα της Ευρώπης. Αν με ρωτάς τι μου αρέσει, ποιος επιτελικός μου αρέσει περισσότερο, θα σου πω ο πρώτος, γιατί είναι κλασική Ευρωλίγκα,
1: 70-80 πόντους.
0: Ναι, μάτς είναι τελικός, πολύ τακτική, πολύ άμυνα. Αλλά είναι ωραίο αυτό που βλέπεις από την Βαλένθια. Να σου πω ότι συμπάθησα πάρα πολύ τους φιλάθλους. Δεν πάω να τους πω παδούς τώρα. Τη Βαλένθια έχουν μια πολύ ωραία κουλτούρα και νοοτροπία. Νομίζω ότι έχουμε παρεξηγήσει πάρα πολύ τους Ισπανούς επειδή μια ζωή μας είχαν πελάτες, να το πω έτσι. Δεν θα πω ότι δεν είναι εριστικοί οι παίχτες τους, αλλά εντάξει παιδιά, και εμείς εριστικοί έχουμε υπάρξει πάρα πολλές φορές. Συμπάθησα πάρα πολύ τον κόσμο και την νοοτροπία της Βαλένθια που ακόμα και όταν έχασε, κάθισε, χειροκρότησε. Μετά ήταν χαρούμενοι, ας πούμε, στην ηλεκτρικό, δεν τους πτώησε καθόλου.
1: Νομίζω ότι δεν είχαν στο πρόγραμμά τους διακοπές στην Ελλάδα Μάιο μήνα.
0: Καλά τους βγήκε. Θεωρώ ότι η Βαλένθια πληρώνει στον ημιτελικό το κακό ξεκίνημα του Μπάντιο και το κακό συνολικά μάτς, κακό. Ένα μέτριο μάτς από τον Μοντέρο, σε ένα μάτς που είναι πολύ διαβασμένη η Ρεάλ πάνω στον Μοντέρο. Έχει κόψει και τα drive του Μοντέρο σε πάρα πολύ μεγάλο σημείο. Φάνηκε ότι ήταν λίγο αγχωμένος. Είναι το πρώτο του Final Four, είναι πάρα πολύ λογικό. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένη η χρονιά της Βαλένθια για να μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Έκανε μια μεγάλη προσπάθεια. Έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο πρόεδρο και νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια και το χτίσιμο του γηπέδου της νομίζω ότι δείχνει ότι θα υπάρξει μια πρόοδος εκεί. Δεν ξέρω τι παίχτες θα μείνουν τώρα, αν θα μείνει ενδεχομένως ο Μοντέρο που υπάρχουν πλέον μηδενικές πιθανότητες ή ο Μπάντιο που έχει ακουστεί για τον Παναθηναϊκό. Να πω επίσης ότι επειδή στην αρχή της σεζόν που είχα δει στο ΣΕΦ δεν τους είχα παρατηρήσει και πάρα πολύ και τώρα που είδα τον Μπάντιο προχθές λέω έχει ακραίο κορμί για γκάρντ. Νομίζω ότι μπορεί να μαρκάρει τους πάντες. Μπορεί να παίξει αλλαγές, μπορεί να παίξει τα πάντα.
1: Ένα μέχρι τέσσερα σίγουρα. Και εμένα πολύ καλή εντύπωση μου έχει κάνει από την Βαλένθια ο Τέιλορ, το τριάρι. Πέρσι έπαιζε στη Μάλαγα, φέτος στην Βαλένθια.
0: Έχει ένα θεματάκι με το σουτ.
1: Αλλά έχει ατομική φάση και είναι πιο πολύ καλός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Είναι σε μεγάλο βαθμό, μοιάζει με το Word στον τρόπο παιχνιδιού του και ίσως και λίγο, λίγο με περισσότερη ατομική φάση.
0: Ναι. Αρκετά περισσότερο.
1: Θα φανεί τουλάχιστον του χρόνου να δούμε πού θα πάνε όλοι αυτοί και πώς θα μοιραστούν, ώστε η Βαλένθια φετινή να μην είναι η παρή περσινή πρακτικά.
0: Ναι. Μου άρεσε πάρα πολύ εκεί. Και στον ημιτελικό ήταν εξαιρετικός.
1: Η μόνη παραφωνία ίσως είναι ο Σακό στην ομάδα.
0: Δεν μπορούσε να παίξει αυτό το short roll που ήθελε η Βαλένθια. Δηλαδή είδαμε ότι με τον Κί στο παρκέ, επειδή γίνονταν αυτές οι παγίδες και πάλι ψιλοχέτζεται εκεί η κυρία Αλπάνο στο Μοντέρο, ήθελε να διώξει την μπάλα από το Μοντέρο. Διάβαζε πολύ καλά το short roll παιχνίδι ο Κί, είτε πασάροντας, αλλά κυρίως στο σκοράρισμα. Εντάξει, δεν είχε κάποιο φόβητρο εκεί η Ρεάλ. Ο Ολυμπιακό, η Φενέρ, επειδή και κλείνοντας με το παιχνίδι του Ολυμπιακού Φενέρ και ήθελα να το προσθέσω από πριν, αλλά το ξέχασα. Η Φενέρ πήγε να επιτεθεί πάνω στον Πίτερς και το Βεζένκοφ, πάλι με τον τρόπο που επιτέθηκε, που αμήνθηκε η Ρεάλ, το αντιμετώπισε αυτό. Ο Ολυμπιακός έκανε soft hedge, άφησε την μπάλα να περάσει μέσα, αλλά εκεί υπήρχε ο Μιλουτίνο σχεδόν συνέχεια, άρα αναγκαστικά βρήκε άλλες επιλογές, πάλι πήγαινε η μπάλα έξω. Νομίζω ότι ήταν τακτική προσέγγιση να δώσει τα σουτ ο Ολυμπιακός. Όχι όλα τα σουτ, όχι τα σουτ στον Μπιμπέροβιτς.
1: Αλλά τα σουτ στον Μέλι, ναι, ο οποίος θεωρείται ένας μέτριος σουτέρ, τα πήρε, τα πήγαινε pop, τα πήρε.
0: Πήρε ρίσκα ο Ολυμπιακός, δηλαδή αν έβαζε δύο Μέλι, μπορεί να μιλάει.
1: Θα άλλαζε το παιχνίδι, σίγουρα.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι η Φενέρ πήγε να επιτεθεί πάνω στον Πίτερς και τον Βεζένκοφ, γιατί πίστευε ότι θα ήταν αδύναμη στην άμυνα, αλλά νομίζω ότι και σε αυτό είναι διαβασμένος ο Ολυμπιακός. Έχει αυτή την τακτική προσέγγιση, άφησε το short roll και του Σίλβα και του Μέλι όσο ήταν ο Μέλι στο παρκέ. Όχι του Σίλβα, ο Σίλβα έπαιξε όταν ήταν ο Χολ στο παρκέ.
1: Του Μπίρτς.
0: Κυρίως. Και του Μπίρτς. Δεν. Και του Κόλσον που τον είδαμε και στο 4 κάποιες φορές. Αλλά σου λέω, ένιωσε την παρουσία του Μιλουτίνοφ η Φενέρ πάρα πολύ στο αμυντικό σκέλος της Φενέρ, στο αμυντικό του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αυτά για...
1: Άτυχος των ημιτελικών που επηρέασε και τον τελικό, ναι, και τις συνθήκες του τελικού ήταν ο Γκαρούμπα, ο οποίος πιθανότατα έχει πάθει ρήξη αχιλλείου. Τον είδαμε και χθες κάποιες εικόνες από το ξενοδοχείο της ομάδας όταν αυτή αναχωρούσε για το γήπεδο σε καροτσάκι.
0: Πάρα πολύ.
1: Ήταν δεδομένη η απουσία του τελικού και από το υπόλοιπο τη σεζόν. Πιθανότατα μπορεί να χάσει και την επόμενη. Θα δείξει πώς θα πάει αυτό. Αλλά ήταν μια απουσία η οποία προέκυψε και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον τελικό.
0: Θεωρείς επηρέασε προς το καλό τον Ολυμπιακό ή μπέρδεψε τον Ολυμπιακό?
1: Αγωνιστικά ή πνευματικά? Γιατί πνευματικά από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τη Φενέρ και με πολύ πιστική εμφάνιση. Ναι. Και από την άλλη υπήρχαν δύο ομάδες τις οποίες δεν τις θεωρούσε κάποιος φαβορί για το Final Four. Ήδη ο Ολυμπιακός είχε τον τίτλο του φαβορί, ναι, για τον τελικό, προτού φανεί ο αντίπαλος του Καν.
0: Αγωνιστικά νομίζω, όχι πνευματικά. Πνευματικά,
1: πνευματικά είχε πνευματικά δημιουργηθεί απλώς μια αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός είναι ακλόνητο φαβορί και ότι είναι η ευκαιρία του να το πάρει. Τώρα αγωνιστικά, η Real πρακτικά εμφανίστηκε χωρίς καθαρό πεντάρι. Αναγκάστηκαν ο Λάιλς και ο Κέκε κατά βάση και σε λίγα λεπτά ο Ντεκ να πάρουν το ρόλο του πενταριού, γιατί πεντάρια δεν είναι σε καμία περίπτωση. Παρ' όλα αυτά και οι τρεις τους είναι κορμιά τα οποία μπορούν να σταθούν στο πέντε. Παρότι τριάρια ή τεσσάρια είναι παίκτες οι οποίοι έχουν όγκο, έχουν δυναμική και ανάγκασαν τον Ολυμπιακό να αλλάξει την προσέγγιση του αμυντικά. Δηλαδή ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος είναι ένα φόβητρο κατά το καλάθι και αμυντικά ως κιάχτρο και στο σκοράρισμα αλλά και σε θέμα rebound, είχε 13 στον ημιτελικό, αναγκάστηκε να μένει έξω, ουσιαστικά να κυνηγάει το Λάιλ στην πρώτη περίοδο που δεν λειτουργήσε σε καμία περίπτωση. Ο Λάιλ είχε 19 πόντους στην πρώτη περίοδο, στην πρώτη 1,5 περίοδο. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να αλλάξει πολλά. Βοήθησε και ο Χολ όταν μπήκε χθες, ήταν πολύ πιο θετικός από ό,τι ήταν στον ημιτελικό. Και στην τελευταία περίοδο, που είναι ένα διαφορετικό κομμάτι, βοήθησε και ο Tyreek Jones. Και είναι ένα παιχνίδι το οποίο λόγω των συνθηκών που παρουσιάστηκαν, το ότι η Real δεν είχε καθαρό πεντάρι, ο Ολυμπιακός τελείωσε το παιχνίδι του χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.
0: Το καλό του Lyles είναι ότι δεν ξέρω αν είναι από κούραση, από. Ότι δεν είχε προγραμματιστεί, δεν το περίμενε, δεν μπορώ να καταλάβω, είναι ότι στην τελευταία περίοδο όταν έπαιρνε το screen και περνούσε στην αλλαγή με τον κοντό, πάντα υπήρχε μια βοήθεια και δεν είδε πάρα πολλές skip passes, δηλαδή στην αδύνατη πλευρά. Προτίμησε να σουτάρει, είχε μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν βγήκε πάρα πολύ, δηλαδή είδαμε ότι πήγε πολύ να πάρει στην τελευταία περίοδο, ειδικά να παίξει στις αλλαγές και να πάει στο λόγο πώς στη Ρεάλ, έτσι ώστε να υπάρχει βοήθεια είτε από τον Πίτερς, κυρίως από τον Πίτερς και τον Βεζένκοφ πάνω στον, είτε στο Λάιλς είτε στο Χεζόνια. Δεν πήρε πάρα πολλά πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο η Ρεάλ από το low post παιχνίδι. Στο πρώτο νομίζω ότι πήρε πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι βάσισε όλο το παιχνίδι της στο πρώτο ημίχρονο στο low post παιχνίδι, να πάει μπάλα στο Λάιλς ή στο Χεζόνια και αν δοθεί βοήθεια να βγει μπάλα έξω. Είδαμε τον Αμπάλδε να είναι πολύ θετικό σε αυτό το παιχνίδι, δηλαδή στην catch and shoot κατάσταση. Πάρα πολύ καλός τελικός. Νομίζω ότι ο Αμπάλδε έχει καταφέρει να σβήσει τον Ντόρση. Δεν ήταν κακός επειδή έχανε τα ελεύθερα ο Ντόρση. Δεν πήρε ελεύθερο σουτ, νομίζω.
1: Και ουσιαστικά ο Ντόρση είναι ένας παίχτης που αν δεν μπει από μόνος του στην αρχή του παιχνιδιού θα κυνηγήσει να μπει στη συνέχεια. Αυτό βέβαια μέσα σε ένα τελικό μπορεί να κοστίσει. Και γι' αυτό κιόλας στην τρίτη περίοδο, όταν φάνηκε ότι ο Ντόρση δεν μπορούσε άλλο, τον αντικατέστησε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν...
0: Νομίζω ότι έπαιξε με το μυαλό του Ρεάλ, νομίζω ότι τον επηρέασε πραγματικά. Ειδικά φαίνεται πάρα πολύ το πόσο επηρεασμένος είναι από το λάθος που κάνει στην τρίτη περίοδο, που πάει να δώσει την μπάλα, κάνει λάθος, γυρίζει, τα βάζει με τον εαυτό του. Εντάξει, νομίζω ότι είναι το μάτς του Εβάν Φουρνιέ, άρα περνάμε και εμείς είμαστε στον τελικό. Είναι το μάτς του Εβάν Φουρνιέ, είναι... Έχει πάρει όλες τις μεγάλες αποφάσεις στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά αν δεν δούμε μόνο το δεύτερο ημίχρονο, έχει πατήσει το κουμπί του restart στο πρώτο. Νομίζω ότι ο coach Καριόλο, όσο μεγάλη επιτυχία έχει στο αμυντικό κομμάτι, νομίζω ότι ξέχασε ότι ο Γιούλ είναι 38 και ο Φουρνιέ είναι 33. Και σε άλλη κατάσταση ο καθένας, θεωρώ ότι δεν έπρεπε να στείλει το Γιούλ πάνω στο Φουρνιέ. Τον άφησε να ζεσταθεί, τον άφησε να βρει ρυθμό, είδαμε και κάποια κοψίματα το Φουρνιέ, έπαιξε στα πόδια του Γιούλ, δηλαδή πήγαινε να βγει από τα δεξιά, έκοβε προς τα αριστερά, ο Γιούλ δεν μπορούσε να το ακολουθήσει. Εντάξει, okay, δεν ήταν τόσο θετικός και ο Γιούλ, αλλά νομίζω ότι ο Φουρνιέ έχει διαβάσει απίστευτα όλες τις φάσεις. Όλες τις φάσεις.
1: Και είναι και μια συγκεκριμένη φάση όπου. Δύο φορές μάλλον. Που ουσιαστικά έχει μείνει ο Λάιλς πάνω του. Ο Λάιλς σε ρόλο πενταριού. Και καταλαβαίνει αμέσως ο Φουρνιέ ότι είναι πιο γρήγορο στα πόδια και μπορεί να τον περάσει. Τον περνάει δύο φορές, μία από δεξιά, μία από αριστερά και βάζει 4 πόντους για τον Ολυμπιακό. Γενικά ο Εβάν Φουρνιέ ήταν εκθέσιπικά, γιατί στον ημιτελικό δεν χρειάστηκε κιόλας να το κάνει σε τέτοιο βαθμό, που και στον ημιτελικό ήταν θετικός. Χθες πήρε μεγάλο μέρος επιθέσεων, σημαντικών επιθέσεων και σε όλες έπαιρνε πάντα τη σωστή απόφαση. Έκανε κάποια λάθη, τα οποία είναι φυσιολογικά, γιατί άμα έχεις πολύ ώρα την μπάλα στα χέρια σου, κάποια στιγμή θα κάνεις κάποιο λάθος, είναι φυσιολογικό. Αλλά έχει βάλει και ένα καλάθι στο 82-80, που ουσιαστικά έχει κολλήσει μπάλα στα χέρια του Ολυμπιακού με 2 λεπτά να απομένουν και τους απομακρύνει όλους, τους διώχνει, πάει στο ενασμένα και σκοράρει. Είναι ένας παίχτης ο οποίος και αυτό είχε έρθει, αυτό είχε σκεφτεί και το 2010, αυτό σκέφτηκε το πριν έρθει τον Ολυμπιακό 22. Ένας παίχτης ο οποίος ήταν καρμικό να βρεθεί στο δρόμο του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός να βρεθεί στο δρόμο του Φουρνιέ για να ενωθούν και να δούμε αυτό που είδαμε χθες από πλευράς του Γάλλου.
0: Ας τα πιάσουμε την αρχή. Νομίζω ότι η Ρεάλ μπήκε όπως μπαίνει σε κάθε τελικό πέραν του 23, που δεν ήταν, κυνηγούσε να δούμε. Και το 24 από τον Παναθηναϊκό μπήκε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, έκανε το δικό της παιχνίδι. Άλλη η Ρεάλ το 24 νομίζω ότι είναι η καλύτερη εκδοχή της Ρεάλ, δεν ανταμείφθηκε.
1: Είχε κάνει 17-0, 16-0 στην αρχή της χρονιάς.
0: Η καλύτερη εκδοχή της Ρεάλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Στο τέλος, νομίζω ότι έσκασε η Ρεάλ, μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια, μπήκε και έβαλε αυτά τα μεγάλα σου που βάζει η Ρεάλ και λες δεν γίνεται να τα βάζει όλα, αλλά τα βάζει όλα για την Ρεάλ. Απέβαλε το άγχος, νομίζω ότι λέμε για μεγάλες βανέλες, είναι οκ, okay, αλλά απέβαλε το άγχος του ότι εδώ μπορεί να με διαλύσουν. Είναι... Έχει φτιαχτεί μια νοοτροπία και έχει φτιαχτεί ένα κλίμα ότι είναι άνθρωπος Ολυμπιακός. Πάμε να δείξουμε το αντίθετο. Είδαμε το Χεζόνια να κάνει...
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
4: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
5: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
6: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Παιδιά, εντάξει, μας ξέρετε, και έπαιξα ένα break. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Χεζόνι, που είναι ένα σκόρερ, έκανε αυτό που δεν έκανε ο Ντόρση. Άφησε το ρυθμό του παιχνιδιού να έρθει πάνω του και όχι κυνηγώντας κάποια φάση ή παίρνοντας σε κάποιο ακραίο σου. Λοιπόν, έχω μαζί μας τον Κυριάκο Μιχαλάκη, μετά το break. Κυριάκο, μας ακούς?
1: Καλησπέρα, Κώστα. Είστε με τον Αχιλέα μαζί?
0: Είμαστε μαζί.
2: Καλησπέρα, Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Ένα φανταστικό μάτς, μια πραγματικά πολύ σπουδαία στιγμή και για όσους το ζήσανε το παιχνίδι, αλλά και για τον κόσμο που γιόρτασε. Πραγματικά ήταν συγκινητικές οι στιγμές, διότι ο Ολυμπιακός, η συνέπεια που έχει δείξει αυτά τα τελευταία 5 χρόνια, είναι κάτι που δύσκολα το βρίσκει στον επαγγελματικό αθλητισμό. Πραγματικά πολύ δύσκολα. Τι έχετε πει για τον αγώνα, τι έχετε πει για τον αγώνα?
0: Μέχρι στιγμής όχι πολλά, γιατί αναλύαμε τους ημιτελικούς.
1: Αναλύετε τους ημιτελικούς. Αυτό που πιστεύω και θέλω να πείτε και εσείς την άποψή σας, ότι εκτός από δύο κορυφαίες ομάδες που μονομάχησαν στο τελικό, μονομάχησαν ίσως και οι δύο κορυφαίοι προπονητές της Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Το κομμάτι της τακτικής και του Μπαρτζόκα αλλά και του Σκαριόλο, που ο Σκαριόλο δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ο προπονητής που εφήβρε τον τοίχο. Ο τοίχος, για όσους δεν θυμούνται, είναι ο τρόπος για να σταματήσει το Γιάννη Αντετοκούνμπο όταν ήταν στο Ρόντο Ράπτορς ο Σέρτζιο Σκαριόλο. Είναι μοναδικό αυτό που έκανε χτες ο προπονητής της Ρεάλ και τις δυσκολίες που έβαλε στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι το βάθος του Ολυμπιακού και η οξυδέρκεια του Coach B του έδωσε τον τρόπο. Δεν ξέρω τι πιστεύετε κι εσείς.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Ένα σημείο που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει το βάθος του Ολυμπιακού αλλά και το καθαρό μυαλό που είχε ο coach Μπαρτζόκας είναι στο 30, όταν και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και τον Ταχόντς έχουν κάνει καλό παιχνίδι και στην επίθεση με θετική και ο Χόλο βοήθησε και στο κομμάτι το rebound. Αλλά επειδή η Real έπαιζε με ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, με τον Trey Lyles, που όσοι τον μάθανε χτες, είναι ένας πολύ σπουδαίος παίκτης με πολύ καλή καριέρα στο NBA και μάλιστα ήταν ο παίκτης που έφαγε στην ουσία τη θέση από τον Σάσα Βεζένκοφ στους Sacramento Kings. Ο λόγος που δεν έπαιζε ο Βεζένκοφ στους Kings ήταν επειδή έπαιζε ο Lyles. Αλλά η κίνηση να μπει ο Tyreek Jones, που όλοι ξέρουμε πόσο σπουδαίος παίκτης είναι, αλλά σε ένα τελικό που είσαι στο 30, χάνεις με 5 πόντους και δεν έχεις αγωνιστεί δευτερόλεπτο και μάλιστα αρχίζεις το παιχνίδι και κάνεις λάθη, χάνεις ένα εύκολο καλάθι και παρόλα αυτά σε εμπιστεύεται ο coach, σε κρατάει μέχρι το τέλος και είσαι ο πραγματικός game changer, διότι από τη στιγμή που μπήκε ο Tyreek Jones και έπαιζε switch Ολυμπιακός, δυσκολεύτηκε πάρα πολύ Real να μπει στο καλάθι και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και ο Trey Lyles να κάνει το οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι. Έχει πραγματικά σβήσει τον Καμπάτσο και τον Φελίζ ο Tyreek στην τελευταία περίοδο. Παίζει αυτή την άμυνα αλλαγών που, ναι, ok, χρεώνεται νωρίς με 3 φάνων, δεν κάνω λάθος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά όταν αρχίζει και μπαίνει για τα καλά στο ρυθμό ενός τελικού, έχει αποτρέψει εύκολα τρέψει. Δηλαδή είδαμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο είδαμε ότι στο τέλος του τρίτου δεκάλεπτου είδαμε την Real να έχει αποσυνθέσει τελείως την άμυνα στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Δηλαδή βλέπουμε ότι τα drives το ένα ήταν πιο εύκολα από το άλλο.
1: Επειδή ξέρετε ότι η Real, η πρώτη γραμμή αμυνά της με Καμπάτσο και Φελίς ήταν φανταστική. Ναι. Δεν άφηνε τους γκάρ του Ολυμπιακού να πάρουν ανάσα. Μιλάμε για πίεση στην μπάλα, που μου θύμισε εμένα προσωπικά, επειδή μαζί τη βλέπαμε τη σειρά Κώστα, την πίεση στην μπάλα που έκανε ο Νέμπχαρτ έπαιρνε τη Οκλαχώμα. Μιλάμε για πραγματικά πάρα πολύ πίεση. Yeah. Αλλά και επίσης αυτό που θέλω να σταθώ είναι ότι ο coach Μπαρτζόκας πίστεψε την ομάδα του, πίστεψε τους παίκτες του. Είδαμε για πρώτη φορά το σχήμα Peters Berzekhoff Tyreek Jones, παρόλο που ήταν πολύ καλός ο Tyson Ward και ήταν από τους παίκτες μαζί με τον Corey Joseph και τον Ευάλφου και που γυρνάνε το παιχνίδι στη δεύτερη περίοδο, επέλεξε να εμπιστευτεί τον MVP του, να του δώσει αυτοπεποίθηση, επειδή ο Βεζέκοφ ήταν πολύ καλό στην τέταρτη περίοδο, έβαλε ένα floater, έκανε 2-2 βολές, έβαλε και ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, και όταν δείχνεις αυτή την εμπιστοσύνη στους παίκτες σου και πόσο μάλλον στον MVP σου, και στο κακό του βράδυ και στο βράδυ που η Ρεάλ έχει προσαρμοστεί πάνω του, δείχνει γιατί είσαι ξεχωριστός.
2: Ναι. Κυριάκο, ερώτηση.
1: Όσες θες.
2: MVP Final Four.
1: MVP Final Four είναι όπως μπορεί να το δει κανείς. Κατ' εμέ ο MVP του Final Four είναι ο Alec Peters για εμένα. Αλλά αν μπορούμε να δώσουμε τον MVP του Final Four με βάση την επιδραστικότητα, το πώς αλλάζει το παιχνίδι και την ηγετική φυσιογνωμία, αυτά που έχει κάνει ο Evan Fournier δεν υπάρχουν. Πραγματικά σου θυμίζει τα Final Four μέχρι στιγμής τα δύο που έχει συμμετάσχει, το Σπανούλι.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως πολύ καλό Final Four, επειδή του έχω ασκήσει αρκετή κριτική, το ξέρετε καλύτερα, το ξέρετε πολύ καλά εσείς αυτό, ο Τόμας Γόκαπ έχει κάνει εξαιρετικό Final Four. Εξαιρετικό.
0: Σκόραρε ο Γόκαπ σε Final Four.
1: Σκόραρε και μάλιστα σκόραρε και δύο τρίποντα, έπαιξε και πολύ καλή άμυνα. Όπως εξαιρετική άμυνα έπαιξε ο Corey Joseph στο Trey Lyles.
0: Ναι, ναι, ναι, ειδικά στο low post παιχνίδι του Trey Lyles, εκεί που το είπαμε και πριν, εκεί που έπαιρνε τις αλλαγές ο Trey Lyles, είχε και βοήθεια, είχε και βοήθεια στο κέντρο της ρακέτας, για να μην μπορέσει να βγει πιο εύκολα, ξέρω εγώ, λόγω του σώματός του ο Lyles, να βγει πιο εύκολα κοντά στο καλάθι, αλλά νομίζω ότι ο Corey Joseph έχει παίξει μια φοβερή άμυνα πάνω στο
1: έχει παίξει φοβερή άμυνα, αλλά η μεγαλύτερη δικαίωση είναι το My Way του Μπαρτζόκα. Επειδή ο Μπαρτζόκας κατάλαβε πέρσι ότι το μπάσκετ αλλάζει, προχωράει και χρειάζονται πλέον διαφορετικά συστατικά για να πετύχεις. Το είδαμε και πέρσι, οι ομάδες που είχαν τον πιο two-way χαρακτήρα, δηλαδή η Μονακό και η Φενέρ, πήγαν στο τελικό. Και τι έκανε, πήρε τον Tyson Ward, που για μένα είναι game changer του Ολυμπιακού σε όλη τη σεζόν, στο πώς δεν είναι τα σχήματα. Πήρε τον Τόντα Χολ και τον Tyreek Jones, που από τη στιγμή που πήρε τον Tyreek Jones, ο Ολυμπιακός είναι στη θέση 5 elite, είναι η καλύτερη ομάδα στους ψηλούς Ολυμπιακός. Ο Φρανκ Νιλικίνα έδειξε ότι μπορεί να παίξει πολύ καλή άμυνα σε κάποιες αποστολές, αλλά και όταν ο Ολυμπιακός απέκτησε τον Corey Joseph και ο Corey Joseph έφτιαξε το σώμα του, αυτά που έχει προσφέρει είναι πραγματικά ασύλληπτα. Η επιρροή και κυρίως η ένταση με την οποία έπαιζε. Και το πιο σημαντικό είναι ότι ο Κούς Μπαρτζόκας δεν πήγε να πάρει το star, πήγε με το δικό του τρόπο και με το δικό του τρόπο πέτυχε.
0: Φάνηκε ο Corey Joseph και στο παιχνίδι που δεν ήταν τόσο καλό, στο παιχνίδι τη Φενέρ, φάνηκε ότι έβαλε το κορμί του πάρα πολλές φορές στη φωτιά. Γενικά ένας παίκτης ο οποίος έχει ένα πολύ ωραίο mentality, εγώ αυτό βλέπω, έχει ένα mentality ότι μπορεί να μην βοηθήσω στο σκοράρισμα, μπορεί σε κάποιο παιχνίδι να μην είμαι τόσο καλός, αλλά πάντα θα είμαι εκεί για την ομάδα, πάντα θα βάλω το κορμί μου. Όσα κορμιά και αν μπουν από την αντίπαλη ομάδα, εγώ θα βάλω το σώμα μου, θα βάλω τα χέρια μου στην μπάλα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ακόμα και στο πέρασμα των χρόνων και στο ότι πλέον είναι πιο αργός, δεν έχει τόση δύναμη, δεν έχει τόση έκρηξη στο παιχνίδι του, δείχνει ότι πάλι βρίσκει έναν τρόπο να είναι πολύ χρήσιμος για την ομάδα. Και χθες είναι πολύ χρήσιμος
1: Η δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού είναι η πεντάδα που στην ουσία γυρίζει στο παιχνίδι. Yeah. Και κυρίως το πώς έχει μοιραστεί ο χρόνος και οι ανάσεις που δίνει και στο walk-up αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού του Ολυμπιακού που το κάνει πιο άμεσο και πιο γρήγορο, αλλά και η άμυνα που παίζει, ο τρόπος που σπάει τα screen είναι πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Και να πούμε ότι ο Corey Joseph χθες πάει κόντρα στα στατιστικά του, γιατί νομίζω είναι, τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό, είναι ο χειρότερος στατιστικά παίχτης στο σπάσιμο του screen. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον όρο, πώς λέγεται αυτός ο όρος, αλλά το στατιστικό δείχνει ότι τρώει πολύ εύκολα τα screen, αργεί λίγο να αναχαιτήσει τον χειριστή. Χθες όμως έχει παρουσιάσει ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο.
1: Αλλά να συμφωνήσουμε σε κάτι. Τα γκάρ του Ολυμπιακού ήταν εξαιρετικά καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και στο Final Four δηλώσαν το παρόν. Αλλά επειδή είδαμε χθες ότι η Real διαθέτει πολύ υψηλό επίπεδο γκάρτ που έχουν φάσει ένα εναντίον ενός και που πλήγωσαν πολύ τον Ολυμπιακό, και ο Μαλεντών και ο Φελής, ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση στον γκάρτ, επειδή πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο. Και πιστεύω ότι με τους παίκτες που θα πάρει, που βέβαια θα πρέπει να υπάρξουν υποχωρήσεις, επειδή υπάρχει κάτι στο μπάσκετ που λέγεται usage, που είναι το πιο σημαντικό ώστε να καταφέρουν να συνεπάρξουν οι παίκτες μεταξύ τους, θα γίνει ακόμα καλύτερος.
0: Λοιπόν,
2: Κυριάκο, τελευταία ερώτηση.
0: Κάτι τελευταίο, για Μοντέρο, έχεις τίποτα να μας πεις?
1: Το όχι λες να μου πει την ερώτηση.
2: Εμένα η ερώτηση μου δεν είναι τόσο μπασκετική, οπότε πες μας αυτό και θα σου πω.
1: Όχι, την ερώτηση, την μπασκετική. Τι μη μπασκετική?
2: Η μη μπασκετική είναι επειδή γνωρίζω ότι ξέρεις και αρκετά από διασκέδαση, πότε και πού θα γλεντήσει ο Ολυμπιακός στο τρόπαιό του χθες.
1: Κοιτάξτε, η λογική λέει, εφόσον δεν έγινε κάτι χτες λόγω Δημοτικού Θέατρου Πειραιά, ή θα υπάρξει κάτι το Σαββατοκύριακο, ή οι κύριοι Αγγελόπουλοι θα έχουν κλείσει κάποιον περί 10 καλλιτέχνη. Τώρα, αν θέλετε να κάνω μία πρόβλεψη, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα γιορτάει στο τρόπαιό του, είτε στην Κατερίνα Λιόγιου, ή θα κλείσει τον Νίκο Οικονομόπουλο, σαν δύο πιο. Οπότε 50% Κατερίνα Γιώργιου, 50% Νίκος Οικονομόπουλος για να γιορτάσει στο τρόπαιο.
0: Για Μοντέρο έχουμε κάτι?
1: Πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ωραία, αυτό.
1: Πρέπει να θεωρείται παίκτης του Ολυμπιακού. Αυτά, να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστούμε. Να πούμε ότι ο Κυριάκος γράφει και για το e-basket, αν δεν κάνω λάθος, και έχει κάνει πολύ ωραίες. Ναι, πάρα πολύ ωραίες συνεντεύξεις, να το τσεκάρετε εκεί πέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, ήταν ο Κυριάκος Μιχαλάκης, μας έκανε αυτή την ιδιαίτερη ανάλυση του. Νομίζω ότι συμφωνώ κατά γράμμα, ακόμα και στα σημεία στήξης.
2: Για τον τελικό λέγαμε.
0: Λέγαμε για τον τελικό.
2: Στο πιο αναλυτικό.
0: Λέγαμε ότι... αν δεν κάνω λάθος, λέγαμε ότι ο Trey Lyles δεν είδε τις σκυπάσες, δεν είχε δει όλες τις σκυπάσες.
2: Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός βρήκε έναν τρόπο να τον αντιμετωπίσει, ναι. Είτε στέλνοντας δεύτερο παίχτη πάνω του, είτε αυτός που τον μάρκαρε να άλλαζαν νωρίτερα.
0: Τον άφησε να πάρει το fade away.
2: Έκανε κάποια τρίκο ο κ. Γουαρτζόκας.
0: Τον άφησε, προτίμησε ο Ολυμπιακός να του δώσει το σουτ με τον κοντό πάνω του, παρά να έρθει κοντά στο καλάθι. Έβαλε δηλαδή στον άξονα του ζωγραφιστού, είτε τον Πίτερς είτε τον Βεζένκοφ. Νομίζω ότι λειτουργήσε πολύ περισσότερο όταν ήταν ο Πίτερς στον άξονα του ζωγραφιστού. Αλλά του έχει αφήσει, του λέει πάρε το fade away με τον Corey Joseph πάνω. Δηλαδή είδαμε τουλάχιστον 3-4 low post καταστάσεις του Lyles, είτε με τον Corey Joseph είτε με τον walk-up. Ολυμπιακός, νομίζω ότι και αυτό που θέλω να προσθέσω πριν, που το είπε και ο Κυριάκος, ότι πήρε σκόρ από το walk-up, ήταν προκλητικά ελεύθερος. Νομίζω ότι είναι και λίγο disrespect αυτό που κάνουν στον Thomas walk-up.
2: Και ο Thomas walk-up σκοράρει 2 τρίποντα στο δεύτερο παιχνίδι με την Μονακό, 4 σε μια μισή περίοδο στο τρίτο. Στον ημιτελικό δεν χρειάστηκε, νομίζω δεν πήρε για κανένα. Ή αν πήρε ένα, δεν ξέρω, αλλά δεν το χρειάστηκε νομίζω και ο Ολυμπιακός. Και στο τελικό βάζει 2. Ήταν αυτό τα οποία χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια. Και στην αρχή της χρονιάς, βασικά, ήταν αυτό το οποίο είχε ως μειονέκτημα ο Ολυμπιακός, ότι για να του μπλοκάρει μια ομάδα το τρόπο παιχνιδιού του και να του μειώσει τους χώρους, έπαιζε under τον, το walk-up. Under είναι όταν δέχεται το screen ο χειριστής, όταν είναι ο walk-up, να πηγαίνεις πίσω από το screen και ουσιαστικά να του παραχωρείς χώρο.
0: Και τώρα του δίνει το under, αλλά λες ότι μπορεί και να σου στάρει, άρα ας μην είμαι στα 4 μέτρα, ας είμαι στα 2. Νομίζω ότι, ο coach Καριόλο έχει πάει κόντρα σε όλα τα προγνωστικά που λέγανε ότι η άμυνα που θα ακολουθήσει η Ρεάλ είναι ζώνη, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσε να παίξει ζώνη το φετινό Ολυμπιακό.
2: Έπαιζε μία είδου ζώνη. Δεν ήταν καθαρή η ζώνη 2-3-3-2 και τα σχετικά, ούτε ακριβώς.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Πάμε.
2: Και ούτε ακριβώς άμυνα με προσαρμογές. Αζών με προσαρμογές, γιατί δεν μπορούσε ούτε να αφήσει κάποιον παίχτη ελεύθερο, ούτε να ευνοηθεί από κάποιο κορμί στη ζώνη. Δηλαδή, άλλο είναι να είναι ο Λάιλς κάτω το καλάθι ή ακόμη στην κορυφή, όπως ήταν με τον Καρούμπα στον ημιτελικό, και να κλείνει χώρο με τα χέρια του, και όπως ο Ταβάρες, αντί να είναι ο Ταβάρες. Ο Ταβάρες έλειπε, οπότε οι επιλογές που είχε ο κόουτς Καριόλο μειώθηκαν. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, είπαμε, δεν μπήκε όσο καλά μπήκε η Ρεάλ. Η διαφορά είχε πάει στους 12 πολύ νωρίς. Ο coach Μπαρτζόκας πήρε time out στα 4 λεπτά της πρώτης περίοδου. Αναγκάστηκε ο Ολυμπιακός να μπει σε μια λογική που να κυνηγάει από αρκετά νωρίς το παιχνίδι της Ρεάλ. Και είχε απέναντί του μια Ρεάλ η οποία μέχρι να πάρει μπρος σε Γουάν Φουρνιέ και να πάρει αυτό την μπάλα, να βάλει τα σουτ, να πάει στις ατομικές προσπάθειες και να μοιράσει, να κάνει αυτό το παιχνίδι του. Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε και ενώ έφτανε τη Ρεάλ, η Ρεάλ ξανά και ξανά βρίσκε απαντήσεις, το οποίο σε μεγάλο βαθμό μπορεί και να αποθαρρύνει, θα μπορούσε να έχει αποθαρρύνει τον Ολυμπιακό.
0: Τον Ολυμπιακό τον προηγούμενο χρόνο σήμερα τον είχε αποσυντονίσει σε σημείο.
2: Να βγει το μάτσο. Να βγει το μάτσο.
0: Αυτό είναι το να έχεις έναν ηγέτη, το να έχεις ένα go-to guy, έναν άνθρωπο που θα τον εμπιστευτούν πάρα πολύ οι συμπαίχτες του. Αυτό είναι το προνόμιο του να έχεις έναν παίχτη με τέτοια χαρακτηριστικά, τέτοια ηγετικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι ο απόλυτος ηγέτης σε θέμα ότι παιδιά, θα παίξω 30 κατοχές και 28 θα είναι δικές μου, δηλαδή είτε πασάροντας είτε σκορώντας, αλλά άφησε το παιχνίδι να έρθει πάνω του. Αυτή είναι η αντίθεση με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ εκθίασε και πολλές προσπάθειες πήγε να τις πάρει πάνω του για να βρει ρυθμό. Το είδαμε και στον ημιτελικό του BCL, νομίζω ότι είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον Μπάρτλεϊ που ήθελε διακαώς να μπει στο παιχνίδι και προσπάθησε πάρα πολύ, παίρνοντας ακραίες αποφάσεις και ακραίες προσπάθειες να μπει. Ο coach Μπαρτζόκας όμως εδώ του λέει stop, είναι τελικός, τον βγάζει έξω. Δεν νομίζω ότι προβληματίστηκε και ο Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι στο τέλος της μέρας καταλαβαίνει ότι δεν τέριαζε και τόσο στο παιχνίδι.
2: Και ήταν ο τελικός. Αν ήταν ένα παιχνίδι μέσα στη regular season, θα μπορούσε κάλλιστα να τον άφηνε, να του έλεγε βρες τα πατήματά σου, βρες το ρυθμό σου, να πάμε στο επόμενο. Ήταν το τελευταίο μάτι σεζόν και ήταν το πιο σημαντικό.
0: Δεν μπορούσε να ρισκάρει ο Ολυμπιακός. Άλλο ένα διάβασμα του coach Καριόλο. Έστειλε τον Αμπάλδε πάνω στον Ντόρσεϊ. Πολύ
2: μεγάλο κορμί.
0: Μεγάλο κορμί για τον Ντόρσεϊ. Είδαμε ότι όταν πήγαινε για το drive, στάλθηκαν βοήθειες και δεν έβλεπε την ελεύθερη πάσα ο Ντόρσεϊ. Προτίμησε να πάει με τη μία στο shoot παρά να δει την ελεύθερη πάσα από τη βοήθεια που ερχόταν πάνω του. Είδαμε ότι γενικά η αντιμετώπιση πάνω στον Ντόρσεϊ ήταν εξαιρετική από τη Ρεάλ. Εξαιρετική.
2: Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός, παρότι πίσω στο σκορ στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου μηχρόνου, καταφέρνει και χάρη στον Εβάν Φουρνιέ κατά βάση. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενος 2 πόντους. ήταν ένα σημείο το οποίο πίστεψες ότι okay, ο Ολυμπιακός θα μπει, θα κάνει ένα ξέσπασμα στην τρίτη περίοδο και θα τελειώσει το παιχνίδι.
0: Στην αρχή της περίοδου πάντως κάνει 5-0 νομίζω ή 5-2 της τρίτης περίοδου.
2: Με τη Φενέρ είχε κάνει 8-0.
0: Ναι, εντάξει, με τη Φενέρ νομίζω ότι είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είναι κυρίαρχος σε όλο το παιχνίδι. Είναι πολύ πιο σφιχτός αμυντικά, δεν υπάρχει διάδρομος για το προς το καλάθι στον παιχνίδι με τη Φενέρ. Εδώ είδαμε ότι κάποιες προσωπικές στιγμές, δηλαδή προσωπικές φάσεις της δημιούργησης Ρεάλ και με τον Μαλεντό, ήταν πολύ θετικός για τη Ρεάλ. Νομίζω ότι η Ρεάλ είχε ένα προνόμιο απέναντι στον Ολυμπιακό, αν ο Ολυμπιακός είχε το προνόμιο του να έχει κορμιά ψηλά, η Ρεάλ είχε κορμιά χαμηλά. Δηλαδή, ο Μαλεντό είναι ένα κορμί το οποίο έπαιρνε πολύ εύκολα διάδρομο στις αλλαγές, στο τρίτο δεκάλεπτο ειδικότερα. Είδαμε το Φελίζ, ο οποίος είναι undersized, αλλά και αυτός πήρε πολλούς διαδρόμους προς το καλάθι. Και σε αυτό που είπε ο Κυριάκος έχει απόλυτο δίκιο, η πίεση που έβαλαν τα guard της Real στα guard του Ολυμπιακού είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι έκοψαν όλα τις γραμμές στα passing lanes και σε κοψίματα και στα drive και στην πάσα τη βοήθεια, στην αδύνατη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά διαβασμένη η Real σε αυτό το τελικό αμυντικά, όμως ο Ολυμπιακός στο τέλος έχει τις λύσεις για να τελειώσει το παιχνίδι.
2: Παρ' όλα αυτά στην τρίτη περίοδο, και ενώ ο Ολυμπιακός είχε κάνει καλό ξεκίνημα σε αυτή, κυρίως χάρη στα λάθη του Τάιλερ Ντόρσεϊ, για τα οποία τιμωρήθηκε σε πολλά εισαγωγικά και δεν ξαναπέρασε τον αγωνιστικό χώρο μέχρι το τέλος, του πήρε τη θέση ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 6 πόντους σε σημείο 3 λεπτά πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου. Εκεί ανέλαβε και πάλι ο Ιβάν Φουρνιέ, ανέλαβε ο Σάσα Βεζένκοφ, βάζει ένα τρίποντο το οποίο είναι και το μοναδικό νομίζω που βάζει στο...
0: νομίζω είναι το μοναδικό που εκτελεί.
2: Που εκτελεί αυτό στο παιχνίδι και ο Ολυμπιακός επιστρέφει. Πάλι χάρη στην αμυνά του, πάλι σε κάποιες λύσεις. Αλλά επιστρέφουμε στο ψυχολογικό κομμάτι, ότι ο Ολυμπιακός προηγούμενων ετών πιθανότατα όταν βλέπει να έχει κάνει μια καλή προσπάθεια, να έχει φτάσει, να έχει περάσει τη Ρεάλ, να την έχει περάσει με 4 πόντους και αυτή να του κάνει ένα 7-8-0 και να περνάει αυτή μπροστά στο σκορ και μέσα στον ενδεχόμενα λάθη και κακές επιλογές, να καταφέρνει και να βγάλει αντίδραση να επιστρέψει στο παιχνίδι. Έτσι ο Ολυμπιακός καταφέρνει και μπαίνει στην τέταρτη περίοδο με καλή ψυχολογία, στους μείον 2, και ουσιαστικά παίζει σε 10 λεπτά όλη τη χρονιά του.
0: Ναι.
2: Σε αυτό το σημείο είναι ο coach Μπαρτζόκας, ο οποίος αν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει κάνει πολύ καλή τρίτη περίοδο, με τον Μιλουτίνοφ και ίσως τις επιλογές. Γενικά η άμυνα του Ολυμπιακού στην τρίτη περίοδο δεν ήταν τόσο σφιχτή. Στην τρίτη περίοδο ο coach Μπαρτζόκας είχε επιλέξει να βάλει τον Σακελ Μακίσικ από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής. Έβαλε ένα τρίποντο στην αρχή της περίοδου, αλλά στη συνέχεια, αν εξαιρέσουμε και ένα κάρφωμα που κάνει σε ένα σημείο το οποίο το χρειαζόταν ο Ολυμπιακός και για λόγους ψυχολογίας, δεν πρόσφερε πολλά ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά. Ξεκινάει η τέταρτη περίοδος και πάει σε ένα τρίκ ο coach Μπαρτζόκας. Το είπε νωρίτερα ο Κίμιχ. Ουσιαστικά βάζει στο παρκέ Βεζένκοφ και Πίτερς μαζί.

0: Blitz από την απέναντι πλευρά. Πάμε σε αλλαγές παντού. Και ο Tyreek Jones ήταν το κλειδί σε αυτή την πεντάδα για να το κάνει.
1: Ο Ολυμπιακός πήγε έτσι όπως πήγε να παίξει την άμυνα που παίζει για πολλά χρόνια, αλλά όχι. Είδαμε και φέτος πάρα πολλές καταστάσεις αλλαγών, αλλά δεν είδαμε πάρα πολλές αλλαγές με τον Μιλουτίνοφ στο πάρκετ. Δεν βλέπαμε συνεχώς, διαρκώς αλλαγές. Βλέπαμε μια drop άμυνα με τον Μιλουτίνοφ στο παρκέ. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που πρόσθεσε ο Ολυμπιακός τον Γενάρη. Το να μπορεί να δώσει με τον Tyreek Jones αλλαγές παντού. Παντού. Ένας από τους καλύτερους αμυντικούς ψηλούς στις αλλαγές. Νομίζω ότι πλέον διεκδικεί αυτό το τίτλο ο Tyreek Jones. Με περιορισμένο χρόνο συμμετείχε παρόλα αυτά. Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει διεκδικήσει επάξια. Τα παιδιά θα πέσει break σε κάποιο σημείο. Δεν ξέρω αν είναι τώρα.
2: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε το τελευταίο 25 λεπτό της εκπομπής. Λοιπόν...
2: Λέγαμε για τον Ντέρικ Τζόουνς και την ουσιαστικά τελευταία περίοδο του Ολυμπιακού, που με αυτό το σχήμα πήγε σε διαφορετική προσέγγιση και το βγήκε.
1: Πιστεύεις η Ρεάλ είχε στοχεύσει να την close out άμυνα πάνω στον Βεζένκοφ, δηλαδή να αποφύγει να σουτάρει ο Βεζένκοφ αλλά να πάρει πιο εύκολα το διάδρομο?
2: Γενικά η Ρεάλ σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, όταν ο Ολυμπιακός έστεινε τα πικ στην απέναντι πλευρά του γηπέδου, μακριά από την μπάλα, πήγαινε σε αλλαγές συνέχεια. Οπότε αυτό περιόρισε και πάρα πολύ τον Βεζένκοφ. Από τη στιγμή που έπαιρνε την μπάλα ο Βεζένκοφ όμως, κόλλαγαν πάνω του για να του περάσει το πρώτο βήμα, το οποίο δεν είναι το δυνατό σημείο του Βεζένκοφ.
1: Το έκανε παρόλα αυτά.
2: Το έκανε και του βγήκε σε δύο φάσεις.
1: Θεωρώ ότι ήθελα να του δώσουν τον drive, να πάρει drive με την μπάλα στα χέρια και όχι να πάρει πάσα και drive.
2: Να κινηθεί στην κίνησή του.
1: Ναι, αυτό.
2: Ναι, είναι κάτι το οποίο δεν είναι σίγουρα κακός ο Βεζένκοφ σε αυτό, είναι λιγότερο καλός από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που έχει. Μιλάμε για τον MVP και έβαλε και σημαντικά καλάθια και στην αρχή του παιχνιδιού, όταν έβαλε δύο καλάθια και φάουλ συνεχόμενα με το παιχνίδι να είναι σε μια μικρή απόσταση για τη Ρεάλ, σε μια μικρή διαφορά. Και βάζει το τρίποντο που είπαμε και νωρίτερα και ένα lay-up κατά το καλάθι χθες. Παρότι δεν έχει κάνει το match της ζωής του, δεν έχει κάνει παιχνίδι όπως του 23 που έχει 29 πόντους, πιστεύω ότι και αυτός ήταν στους διακριθέντες, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος, παρότι δεν ήταν στην ημέρα του με την άποψη ότι το παιχνίδι δεν πήγαινε όπως ήθελε, δεν έφυγε τους χώρους που ήθελε, περίμενε υπομονετικά και όποτε του εμφανίστηκε ευκαιρία χτύπησε. Και αυτό είναι και ένα από τα καλά που έχει ο Σάσα Βεζένκοφ, ότι περιμένει το παιχνίδι όπως είπες και νωρίτερα να έρθει στα χέρια του και δεν το κυνηγάει ούτε να τραβήξει σουτ ούτε να πάρει προσπάθειες που δεν μπορεί να το κάνει ούτως ή άλλως από τη θέση 4. Είναι δύσκολο να το κάνει ένα τεσάρι αυτό. Αλλά και χθες και η εμπιστοσύνη του coach Μπαρτζόκα παίζει ρόλο σε αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα να τον τραβήξει στον πάγκο όταν έβλεπε ότι ουσιαστικά κόλλαγε επίθεση με αυτόν στο παρκέ σε κάποια διαστήματα. Παρ' όλα αυτά έδειξε και χθες γιατί είναι ο MVP της κανονικής διάρκειας Ευρωλίγκα και ανταμείβεται και αυτός για τα προηγούμενα χρόνια και για τη φετινή σεζόν του.
1: Θεωρείς ότι το τρίτο δεκάλεπτο είναι ντεζαβού με τις τελευταίες 4 εμφανίσεις του Ολυμπιακού σε Final Four? Δηλαδή ο Ολυμπιακός νιώθει άβολα στην επίθεσή του, τρώει όλο το 24, τα σουτ δεν είναι καλά, είναι τα περισσότερα contested, τα σουτ του Μακίσικ, το ένα τρίποντο που έχασε ας πούμε.

0: είναι ελεύθερο. Αλλά είναι σουτ Μακίσικ. Θεωρείς ότι ένιωσε άβολο ο Ολυμπιακός στην τρίτη περίοδο, δηλαδή τον έβγαλαν πάρα πολύ από το συνηθισμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, εγώ είδα στην τρίτη περίοδο την ομάδα των προηγούμενων χρόνων. Μια ομάδα η οποία έσπασε λίγο χαρακτήρες της μέσα στο τρίτο δεκάλεπτο. Μια ομάδα η οποία χάνει τελείως το momentum του παιχνιδιού σε κάποια σημεία. Μια ομάδα νευρική, μια ομάδα πολύ αγχωμένη, ειδικά και με τα λάθη του Ντόρση φάνηκε λίγο αυτό. Θεωρώ ότι το τρίτο δεκάλεπτο είναι ένα ντεζαβού των προηγούμενων χρόνων, αλλά νομίζω ότι η διαχείριση είναι εξαιρετική, εξαιρετική στο τέταρτο δεκάλεπτο.
1: Εγώ έχω την εντύπωση ότι στο τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πέφτει λίγο στην... απογοητεύεται για λίγο. Δηλαδή εκεί που στο ημίχρονο πήγαινε μπροστά στο σκορ, καταφέρνει, παίρνει μια μικρή διαφορά από τη Ρεάλ 5 πόντων, που για το παιχνίδι χθες ήταν πολύ μεγάλη διαφορά 5 πόντων. Και δέχεται κάποια σουτ, γυρνάει πάλι πίσω στο σκορ και το προβάδισμα από το συν 5 πάει στο μείον 6.
0: Σαν να κυνηγούσε τη διαφορά, σαν να έλεγε ο Ολυμπιακός ότι πρέπει να τους πάρω παραπάνω.
1: Εντάξει. Νομίζω ότι όσοι το βλέπαν σε αυτό το σημείο, πριν όσο ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ, είπαν ότι πάμε να βγάλουμε μια άμυνα, να βάλουμε ένα καλάθι, να ξεκολλήσουμε. Γιατί πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός ξεκολλούσε σε εκείνο το σημείο, δεν νομίζω να επέστρεφε εύκολα η Ρεάλ. Παρ' όλα αυτά, η Ρεάλ ήταν αυτή η οποία απάντησε, μπήκε μπροστά στο σκορ και στην τελευταία περίοδο το παιχνίδι πήγε στα ίσα. Και θεωρώ γενικά ότι αν είχε ένα καλύτερο φινάλε σε θέμα σουτ και στιγμών, μπορεί και να μιλάγαμε για έναν από τους καλύτερους τελικούς Ευρωλίγκας.
0: Ναι.
1: Γιατί εντάξει, κρίθηκε με βολές πρακτικά και με λάθος επιλογές, αλλά αν είχε κάποια μεγαλύτερα σουτ, κάποια, ίσως κάποιο buzzer beater, να μιλάγαμε για έναν κορυφαίο τελικό.
0: Στο σουτ του Φελίθ τι βλέπεις?
1: Πριν το σουτ του Φελίθ, για να φτάσουμε στο σουτ του Φελίθ, ο Ολυμπιακός έχει δημιουργήσει μια διαφορά 8 πόντων με 30 δευτερόλεπτα να μένουν.
0: Ναι.
1: Είναι η στιγμή που το Telecom Center παίρνει φωτιά, ο κόσμος και ο πάγκος του Ολυμπιακού έχει σηκωθεί όρθιος.
0: Ναι.
1: Ότι okay, δεν γυρνάει αυτό το παιχνίδι. Παίρνει ένα σουτ το Χεζόνια, το οποίο πάει airball, και εκεί είναι όλοι που λένε okay, παίρνουμε rebound, περνάμε το κέντρο, σουτάρουμε. Σουτάρει και μια φορά ακόμα Ρεάλ και τελείωσε.
0: Τρεις κατοχές είχε.
1: Ναι.
0: Πρακτικά.
1: Έπρεπε να χάσει και τις τρεις Ολυμπιακός με τη μία στα χέρια του.
0: Ναι.
1: Και να δεχθεί καλά τις τρεις. Χάνει το σούτο Χεζόνια, παίρνει το rebound του Φουρνιέ.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να σώσει την κατοχή. Φεύγει μπάλα, καταλήγει στα χέρια του Λάιλς, βάζει πρώτο καλάθι ο Λάιλς. Πάνε επαναφέρει ο Πίτερς. Η Ρεάλ μένει ψηλά, πιέζει. Προσπαθεί να δώσει μια πολύ γρήγορη πάσα στον Βεζέγκοφ. Εντάξει, ίσως και λάθος, αλλά εκείνη τη στιγμή εμείς το βλέπαμε στο σπίτι μας και είχαμε άγχος. Οι παίχτες το ζούσαν στο επί 10. Δίνει μια γρήγορη πάσα στον Βεζέγκοφ. Την κλέβει ο Λάιλς, χάνει ένα lay-up ο Λάιλς εξ επαφής και παίρνει ο ίδιος το επιθετικό rebound για να πάει μετά στη γραμμή των βολών. Και δεν νομίζω ότι σκοράροντας την πρώτη και στέλνοντας τη διαφορά στους 5 με 20 λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν, περίμενε κάποιος θα τη χάσει.
0: Ναι.
1: Εγώ τουλάχιστον δεν το σκέφτηκα. Και ούτε η αμυντική μάλλον του Ολυμπιακού, γιατί χάνει επίτηδες στη δεύτερη βολή ο Λάιλς και παίρνει ένα εύκολο rebound τη Ρεάλ. Η μπάλα καταλήγει στον...
0: Εκεί έπρεπε να μπει ο Λιωτίνοφ.
1: Ίσως τα rebound, ναι. Είναι ένα πιθανό σενάριο. Πάει μπάλα στον Καμπάτσο στην αριστερή γωνία, σουτάρει, παίρνει το φάουλ από τον walk-up. Βάζει τις δύο, πάει το παιχνίδι στους τρεις και με αρκετό χρόνο απομένει, 16 δευτερόλεπτα, επίσης όλοι νομίζαν ότι απλά θα πάει να βάλει τη βολή, να πάει στους δύο και να μπούμε μετά στη συνθήκη φάουλ, βολές, καλάθι, time-out, μπάλα μπροστά και τα σχετικά. Χάνει την τρίτη, ναι, βάζει τις δύο πρώτες, πάει διαφορά στους τρεις, χάνει την τρίτη. Παίρνει ξανά ευθετικό rebound η Real και νομίζω ότι εφόσον η μπάλα πηγαίνει στον Φελίθ, για καλή τύχη του Ολυμπιακού ήταν εξπελίθ. Ναι. Και όχι.
0: Νομίζω ότι είναι πνευματικά.
1: Και δεν τον, δεν τον μειώνω.
0: Ναι, έχει κάνει
1: εξαιρετικό και τελικό και ημιτελικό. Και δεν τον περίμενα να πω την αλήθεια.
0: Το ημιτελικό είναι απίστευτο.
1: Και αμυντικά και επιθετικά και έχει βάλει και σημαντικά καλάθια χθες. Πάει μπάλα στον Φελίθ και σουτάρει ελεύθερο. Σουτάρει ελεύθερο.
0: Νομίζω ότι δεν σουτάρει όμως. Σουτάρει από λίγο πιο μακριά.
1: Είναι από τα 7. Ναι, 7 και κάτι. Σουτάρει ο Φελίθ και νομίζω σε αυτό το σημείο ο κόσμος του Ολυμπιακού ο οποίος πανηγύριζε και όποιος το βλέπει σπίτι. Και οι παίχτες και ο Μπαρτζόκας και όποιοι ήταν μέσα και ζούσαν τέλος πάντων το παιχνίδι όπως το ζούσε ο καθένας. Νομίζω ο χρόνος σταματάει. Σκέφτονται όλοι από τρίποντας την Πανταλώνα. Σουτ πρωταθλήματος κυπέλου, δεν ξέρω, όλες τις στιγμές του μπασκετικού Ολυμπιακού και το χάνει ο Φελίθ και το αμυντικό rebound του Tyreek Jones είναι αυτό το οποίο σφραγίζει το παιχνίδι με συνέχεια τις δύο βολές του Πίτερς. Ήταν μια στιγμή όμως η οποία ο Ολυμπιακός κινδύνεψε να χάσει διαφορά 8 πόντων μέσα σε 15 δευτερόλεπτα. Και να μιλάμε πλέον για...
0: Για τη μεγαλύτερη αυτοκτονία, ναι. Νομίζω που έχει γίνει.
1: Παρ' αυτά δεν μπήκε. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ, ότι άμα έμπαινε θα μιλάγαμε αλλιώς. Εφόσον δεν μπήκε, έχουμε τα δεδομένα που έχουμε. Κινδύνεψε, δεν το πλήρωσε. Θα ήθελα να είμαι στο κεφάλι του κόσμου Μπαρτζόκα εκείνη τη στιγμή. Γιατί και αυτός,
0: δεν θα ήθελα.
1: Παρότι ήρεμος πνευματικά και... Σίγουρα σκεφτόταν σε όλο το παιχνίδι ότι πάμε να τελειώσει, να δούμε πώς είναι τη διαφορά όταν πλησιάζουμε στο τέλος. Στους 8 πόντους νομίζω και αυτός σκέφτηκε ότι τελείωσε, το πήραμε. Θα ήθελα να σκεφτώ να είμαι στο κεφάλι του, να μάθω τι σκέφτηκε τη στιγμή που χάνονταν τα rebound, που ήταν κάτι και το οποίο δεν μπορούσε να αλλάξει. Δεν είχε κάποια ευθύνη πάνω σε αυτό. Αλλά η ανακούφιση που ένιωσε και αυτός όταν έβαλε και τις βολές ο Πίτερς, το παιδί πήγε στις δύο κατοχές και ουσιαστικά τελείωσε.
0: Νομίζω ότι κλείνει ένας πάρα πολύ δύσκολος κύκλος για τον Ολυμπιακό. Ένας κύκλος που πέρασε πολύ μικρότερη ισοστρέφεια από αυτή που θα μπορούσε να είχε δημιουργηθεί για το βεληνικούς και το μέγεθος του Ολυμπιακού. Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος στήριξε στη μεγάλη εικόνα και τον coach σε δύσκολες στιγμές του μπασκετ, του τμήματος και σε αποτυχίες. Κλείνει ένας κύκλος δύσκολων στιγμών και ανοίγει ένας κύκλος στον οποίο ο Ολυμπιακός πάει πολύ πιο ελεύθερος, πολύ πιο απελευθερωμένος, πολύ λιγότερο αγχωμένος. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη στιγμή αποσυμπίεσης του οργανισμού και του coach Μπαρτζόκα του ίδιου.
1: Πριν μπούμε στον κύκλο που ανοίγει, γιατί ανοίγει ένας νέος κύκλος με νέο σεφ, με μεταγραφές, θα τα πούμε. Ο κύκλος που έκλεισε χθες, πότε ανοίγει, πότε ξεκινάει, πότε είναι η αρχή του κύκλου που εχθές ολοκληρώθηκε.
0: Νομίζω ότι η αρχή του κύκλου του σύγχρονου Ολυμπιακού του Γιώργου Μπαρτζόκα ξεκινάει το 21-22, του οργανισμού και των κύριων Αγγελόπουλων από το 15. Νομίζω ότι έχει ανοίξει πιο νωρίς ο κύκλος των κύριων Αγγελόπουλων. Τότε δεν μπορείς να πεις όμως ότι ήταν ένας ανοιχτός κύκλος, γιατί ο Ολυμπιακός έκανε υπερβάτη, μία υπερβάση μετά την άλλη.
1: Back to back είχε, ναι. Το 2013.
0: Και το 2015, ας πούμε, είναι υπέρβαση ότι με αυτό το roster με Ντάρντεν και Λαφαγέτ φτάνει στην τελικό της Ευρωλίγκας. Το 2017 με Waiters και τον Eric Green και Μάτζαρη και φτάνει στην τελικό της Ευρωλίγκας. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτός ο κύκλος ανοίγει. Νομίζω ότι ανοίγει το 21-22 αυτός ο κύκλος.
1: Η δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα, πρακτικά.
0: Στη δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα.
1: Η οποία το πάμε.
0: Ένα διαμορφωτή, νομίζω, του μπασκετικού Ολυμπιακού. Και επίσημα.
1: Η οποία με αυτή την κατάληξη, νομίζω θα μπορούσε να γίνει εύκολα μια σειρά. Μια τηλεοπτική σειρά.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Έχει αρχή, έχει μέση, έχει τέλος, έχει καλούς και κακούς σε εισαγωγικά.
0: Ναι, στα μάτια των μεν και των δε.
1: Ναι, έχει ήρωες, έχει εχθρούς. Έχει στιγμές που πάντα, πάντα συσταγωγικά ο κακός κερδίζει. Και νομίζω εχθές ήταν το τελευταίο επεισόδιο.
0: Ναι. Το πιο, ένα πολύ ωραίο επεισόδιο για τις φίλες των Ολυμπιακών πάντως. Να μιλήσουμε το τελευταίο δεκάλεπτο για τα αυτά που πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι, κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Γιατί τον αφήσαμε λίγο στην απέξω σήμερα, λογικό. Α, να πω λίγο, δύο λεπτάκια θέλω να πω ένα πράγμα. Ένα πολύ ωραίο γήπεδο, μια φιλοξένησε μια διοργάνωση πολύ σημαντική, αλλά νομίζω ότι η οργάνωση της Ευρωλίγκας δεν ήταν καλή.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Τελικό είδαμε πολλά μπερδέματα και στον τελικό νομίζω ότι okay, αυτό, σε αυτό ευθύνεται κατά κάποιο τρόπο η δίψα του κόσμου του Ολυμπιακού που βρέθηκε στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο μερική, okay, δεν θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό, αλλά νομίζω ότι είναι λίγο κάπως κατανοητό. Νομίζω όμως ότι η οργάνωση της EuroLeague δεν είναι καλύτερη δυνατή και νομίζω ότι χάνει πόντους από το NBA Europe.
1: Και όλο αυτό έρχεται να επικυρωποιηθεί ουσιαστικά από την ανακοίνωση της White Veil, της εταιρείας που διαχειρίζεται το ACA πρακτικά, και να μιλήσει αυτή επίσημα για κακή διαχείριση της Ευρωλίγκας. Δεν το λέει ούτε κάποιος παδός, ούτε κάποιος παράγοντας παίχτης ακόμα, το λέει το ίδιο το ACA πρακτικά, το ίδιο το Telecom Center, λέει ότι εμείς σας το δώσαμε, γιατί το γήπεδο αυτές τις μέρες ανήκε στην Ευρωλίγκα και όχι στον Παναθηναϊκό, γι' αυτό και υπήρχαν και διαφοροποιήσεις στο χώρο, και δεν τα πήγατε καλά.
0: Ναι, εντάξει, okay. Είναι θεωρώ ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να τα πάει και καλά. Ένα Final Four στο ACA, ο μισητός, ο εχθρός εντός εισαγωγικών.
1: Υπήρχε όμως και το χειρότερο σενάριο, να είναι και οι δύο.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Που είδαμε ότι με έναν από τους δύο δεν πήγε πολύ καλά.
0: Σκέψου.
1: Άμα ήταν και οι δύο, ίσως τα πράγματα να ήταν...
0: Όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, αυτά. Ποια είναι η επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, όντας πλέον εντός εισαγωγικών, να πούμε, είναι βαρύς όρος, αλλά
1: όταν πλέον ένα βήμα πίσω από τον Ολυμπιακό.
0: Ιστορικά όχι, μην νομίζετε ότι okay, ο Ολυμπιακός έχει 7, ναι, αλλά νομίζω ότι είναι η συγκυρία τέτοια που κάνει πολύ, φέρνει μία κάποια ισοστρέφεια στα τμήματα του Παναθηναϊκού.
1: Την φετινή ισοστρέφεια που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα και θα έχει πιθανότητα, την είχε ο Ολυμπιακός στο 23.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός 23 τη συγκεκριμένη κατάσταση, χάνοντας και τους τελικούς μετά από 2-0-3-2, δηλαδή δυσκολεύοντας ακόμη τον... το 24, με συγχωρείς. Δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το καλοκαίρι του, τη διαχειρίστηκε με υπομονή, με εμπιστοσύνη στους ανθρώπους που υπήρχαν στην ομάδα και σε παίκτες και στον προπονητή της ομάδας και στο στάφ του. Ο Παναθηναϊκός φέτος φαίνεται ότι δεν έχει μέχρι στιγμής την ίδια ψυχραιμία. Μέσα στη χρονιά ήταν αρκετές φορές σε οποίες ο κόσμος ζητούσε από τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο να λύσει τη συνεργασία του με τον Αταμάν. Το τέλος των play-off από 2-0-3-2 με δύο μάτς στο ACA, με μέτριες εμφανίσεις από τον Παναθηναϊκό από ένα σημείο και μετά, έκανε ακόμη πιο δύσκολο, έκανε ακόμη πιο δύσκολο το έργο και την χρονιά για τον coach. Οι τωρινές συνθήκες λένε ότι υπάρχουν παίχτες οι οποίοι δεν θέλουν να είναι στην ομάδα και αυτό φαίνεται από την συμπεριφορά τους. Ο TJ Shorts, παραδείγματος χάρη, δεν ξέρω πώς υπάρχει τρόπος να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό, ήδη γράφεται για άλλες ομάδες.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι καν στο ρόστερ του τελικού. Και δίνω πολλές πιθανότητες να γυρίσει ως Λούκα. Ακόμα και να μην γυρίσει βασικά ως Λούκα. Να δοθεί
1: να πάρει θέση
0: το διαβατήριο του Λούκα.
1: Και νομίζω είναι και από τις δύο πλευρές αυτό. Ούτε ο κότς Αταμάν αυτή τη στιγμή έχει την διάθεση και τον τρόπο νομίζω να βρει μία μέθοδο η οποία να λειτουργεί με τον TJ Shorts. Και απ' την άλλη και ο TJ Shorts νομίζω ότι δεν έχει πλέον την ίδια όρεξη να παίζει και να αποδίδει για τον Παναθηναϊκό. Αυτά έχουν τα δεδομένα ως τώρα. Τώρα το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός αρχικά πρέπει να αποφασίσει άμα θα συνεχίσει με τον coach Αταμάν ή όχι. Το οποίο από τη μία. Αρχικά νομίζω είναι το coach Αταμάν. Ναι, γιατί...
0: Πρέπει να διαλέξει τι θέλει να παίξει ο Παναθηναϊκός. Δεν γίνεται αυτό το αλαλούμ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δηλαδή να βλέπουμε. Συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, αλλά. Το να βλέπουμε διαφορετική αμυντική προσέγγιση στα μάτια της Ισπανίας με τα μάτια της Ελλάδας σε μια σειρά αγώνων, νομίζω ότι κάνει μπαμ ότι παιδιά εδώ υπάρχει θέμα προπονητικό. Νομίζω ότι μπορεί να ακουστεί σκληρό αυτό που λέω, αλλά νομίζω ότι πολλοί κόσμος εθελοτυφλούσε και τρεφόταν από τη σιγουριά που είχε η ομάδα το 2024 και περίμενε ένα φορμάρισμα αντίστοιχο. Δεν είδα το φορμάρισμα, δεν μπορείς πάντα να εμπνέεις τους παίχτες σου με τέτοιο τρόπο όπως το 2024 και νομίζω ότι κάπου εκεί άρχισε η κάτω βόλτα για τον Παναθηναϊκό. Δεν έχει τελειώσει κάτι, μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, δεν λέμε ότι είναι στα συντρίμια αυτή τη στιγμή, αλλά η επόμενη μέρα πρέπει να περιέχει γενναίες αποφάσεις για τον Παναθηναϊκό, κάποιες μεγάλες αποφάσεις.
1: Η τελική μπορεί να αλλάξει πολλά, προφανώς, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού, να ανεβάσει την ηθική του, το ηθικό του. Δεν νομίζω ότι σε περίπτωση που χαθούν τελικοί από πλευράς Ολυμπιακού θα πέσει και κάποιος από τον κρεμό, δεν θα στεναχωρηθεί νομίζω κάποιος, η χρονιά είναι επιτυχημένη στο μέγιστο. Ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι χρειάζεται, όπως είπες, γενναίες αποφάσεις, χρειάζεται να γίνει μια κουβέντα η οποία πιθανότατα μπορεί να γίνει και ήδη με τον coach Αταμάν και από εκεί και πέρα, αν συμφωνηθεί από τον κύριο Γιαννακόπουλο και τον coach Αταμάν να συνεχίσουν μαζί, ένας καλύτερος σχεδιασμός, ο οποίος κατ' εμέ χρειάζεται να περιέχει περισσότερους παίκτες στο ρόστερ ρολίστες και όχι μόνο star. Γιατί ο ένας star μπορεί και να μειώσει τον άλλον εν τέλει και όλο αυτό να είναι ένας φαύλος κύκλος, ο οποίος να μην καταλήξει πάλι σε καλό για τον Παναθηναϊκό. Από την άλλη πλευρά, άμα αποφασίσουν να φύγει ο coach Αταμάν, ο οποίος είναι αδιαφυσβήτητα ένας προπονητής κορυφαίος, top επίπεδου, και ας μην πέτυχε φέτος, δεν πάβει να είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι ένας ιστορικά από τους καλύτερους στην Ευρωλίγκα βάσει των ομάδων που έχει φτιάξει και των τίτλων που έχει πάρει. Αν φύγει αυτός, ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί, γιατί αυτό που θέλουν όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι ο Παναθηναϊκός του χρόνου να πάει να πάρει την Ευρωλίγκα πάλι.
0: Ναι. Και είναι και το λογικό, έτσι.
1: Ναι, προφανώς.
0: Και ως απάντηση.
1: Και ως ταιριάζει στην ιστορία του Παναθηναϊκού,
0: ναι,
1: να είναι στην
0: δηλαδή
1: κορυφή,
0: να μην το έπαιρνε,
1: να είναι στην κορυφή του Παναθηναϊκού,
0: πάλι,
1: ναι. Να είναι εκεί που αξίζει για τον σύλλογο. Αν λοιπόν φύγει ο coach Αταμάν, πρέπει να βρεθεί ένας προπονητής ο οποίος να εγγυάται ουσιαστικά στον Παναθηναϊκό ότι θα έχει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή.
0: Και νομίζω ότι ψάχνει ένα προπονητή που θα εμπνεύσει τους παίχτες τους να γίνουν περισσότερο αλτρουιστές, να γίνουν περισσότερο ομαδικοί, κυρίως να διορθώσουν πολύ σημαντικά ζητήματα αμυντικά, να μάθουν να παίζουν ομαδική άμυνα και όχι αυτό που παίχτηκε ειδικά στις σειρές με τη Βαλένθια. Τζότς.
1: Κύριος υποψήφιος φαίνεται είναι ο Μπράντοβιτς, ένα τοτέμ του ευρωπαϊκού μπάσκετ, το οποίο έχει γίνει το τέμ λόγω της κατά βάση θητείας του στον Παναθηναϊκό.
0: 9 έχει, 5 με τον Παναθηναϊκό.
1: Προφανώς. Δεν είμαι σίγουρος και τόσο καλά πεισμένος ότι ο Μπράντοβιτς με όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα μπορεί πλέον να σταθεί σε αυτό το επίπεδο προπονητικά. Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πετύχει πολλά, απλά αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός ζητάει άμεσο αποτέλεσμα. Σίγουρα ψυχολογικά έχει απόθεμα, ο ίδιος, το οποίο θα χρειαστεί άμα μπει σε μια λογική του Παναθηναϊκού, γιατί είμαστε στην Ελλάδα και θα έχει να αντιμετωπίσει πολλά. Ξέρει πού θα έρθει, εφόσον έρθει. Φαίνεται να δούμε αν τακτικά είναι ακόμα εκεί που πρέπει, εκεί που χρειάζεται να είναι.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι παρά 7. Νομίζω ότι καλύψαμε τα περισσότερα από τα θέματα που απασχολούσαν σήμερα. Εντάξει, παιδιά, ήταν λογικό να μιλήσουμε περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Τέλος η Ευρωλίγκα, τον Οκτώβρη πάλι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα γίνουν κάποιες θεματικές εκπομπές. Θα γίνει σίγουρα μία εκπομπή για να αναλύσουμε και να δούμε τα λάθη που έγιναν φέτος. Διοικητικά, προπονητικά, τακτικά, τα πάντα από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα γίνει και μία θεματική για το τι πρέπει, ποια είναι η επόμενη μέρα του Ολυμπιακού. Να δούμε και τι θα γίνει στους τελικούς, θα υπάρχει και σχολιασμός. Νομίζω ότι ό,τι και να γίνει στους τελικούς οι δύο ομάδες θα πρέπει να βγουν αλόβητες ψυχολογικά και πνευματικά από αυτούς, αν και το θεωρώ ακατόρθωτο.
1: Εκτός και αν μία από τις δύο ομάδες είναι τόσο καλύτερη από την άλλη που δεν μπορεί να επηρεαστεί, ναι, το γεγονός από αλλού.
0: Ναι, αλλά πες ότι πάει ο Παναθηναϊκός στις σειρές και έρχονται σκούπα. Ωραία. Που εγώ δεν το θεωρώ πιθανό. Θα πρέπει να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ισοστρέφεια στον Παναθηναϊκό. Ήδη είναι αποτυχημένη η σεζόν. Δηλαδή, okay, είναι βαρύ το να χάνεις ένα πρωτάθλημα από τον αιώνιο αντίπαλο, αλλά δεν θα πρέπει να εστιάσει εκεί ο Παναθηναϊκός, οι φίλαθλοι και ο κόσμος και η διοίκηση και όλοι στο ότι χάσαμε το πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός πάει σαν φαβορί, νομίζω, στις σειρές αυτές.
1: Προφανώς και ας μην το έπαιρνε χθες. Ναι. Πάρα θα μπαίνω σαν φαβορί, λόγω ματσαρίσματος.
0: Ναι. Απλά λέω ότι ακόμα και να, και να χάσει αυτούς τους τελικούς ένας από τους δύο, ειδικά ο Ολυμπιακός πρέπει να βγει αλόβητος, γιατί έχει πετύχει το μεγάλο στόχο. Αν ο Παναθηναϊκός χάσει αυτές τις σειρές, νομίζω ότι δεν πρέπει να επηρεαστεί κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Είναι ήδη πολύ επηρεασμένος από το κλίμα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει με σοβαρότητα και ηρεμία, κυρίως ηρεμία, να προσεγγίσει την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, αυτά.
1: Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
0: Ναι, νομίζω δεν έμεινε κάτι άλλο. Είμαστε Grand Style.
1: Ήμουν Αχιλλέας Σταυρόπουλος.
0: Ήταν Αχιλλέας Σταυρόπουλος. Ήταν ο Κώστας Φούρκας. Για αυτό το 2 ώρο που πέρασε. Και τα λέμε την επόμενη Δευτέρα με το μαύρο κουτί του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, αυτά.

Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Εμμανουέλα Φραγκάκη και είστε συντονισμένοι στην εκπομπή Jazz Jam στο Radio Pantheon. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με τη jazz μουσική στον κινηματογράφο.

Ακούσαμε το Another Day of Sun, το οποίο ήταν το πρώτο τραγούδι της ταινίας La La Land. Το La La Land είναι μια αμερικανική μουσική, ρομαντική, κομική, διαδραματική ταινία του 2016. Σκηνοθέτης και σενάριο έγραψε ο Damien Chazelle. Πρωταγωνιστούν ο Ryan Gosling και η Emma Stone. Η ταινία επικεντρώνεται σε ένα μουσικό λάτρε της jazz και σε μια ηθοποιό, οι οποίοι συναντιούνται και ερωτεύονται στο Los Angeles. Ο τίτλος της ταινίας παραπέμπει στο Los Angeles, LA, καθώς και στην αγγλική φράση La La Land.

Το La La Land είναι μια ταινία όπου η jazz λειτουργεί όχι μόνο ως μουσικό είδος, αλλά και ως κεντρικός αφηγηματικός άξονας. Η μουσική της ταινίας δεν υπάρχει απλώς για να συνοδεύει σκηνές ή να δημιουργήσει συνέστημα. Αποτελεί στοιχείο της πλοκής, διαμορφώνει τους χαρακτήρες και εκφράζει βασικά θέματα, όπως το πάθος, η φιλοδοξία, η νοσταλγία και η σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και στην εξέλιξη. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο χαρακτήρας του Sebastian, ένας πιανίστας με βαθιά αγάπη για την παραδοσιακή jazz. Ο Sebastian παρουσιάζεται ως άνθρωπος που πιστεύει ότι η αυθεντική jazz έχει χάσει τη θέση της στη σύγχρονη κοινωνία και αισθάνεται ότι η μουσική αυτή κινδυνεύει να ξεχαστεί ή να αλλοιωθεί. Το όνειρό του είναι να ανοίξει ένα δικό του jazz club όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την jazz όπως εκείνος την αντιλαμβάνεται. Μια ζωντανή μορφή τέχνης με ιστορία, βάθος και ελευθερία έκφρασης. Η ταινία χρησιμοποιεί την προσωπικότητα του Sebastian για να αναδείξει ένα πραγματικό ζήτημα που απασχολεί τον χώρο της jazz εδώ και δεκαετίες. Τη σύγκρουση ανάμεσα στην παράδοση και την ανανέωση. Από τη μία πλευρά, υπάρχει η άποψη ότι η jazz πρέπει να διατηρήσει τον αυθεντικό της χαρακτήρα και να παραμείνει πιστή στις ρίζες της. Από την άλλη, όμως, υπάρχει η ιδέα ότι η μουσική εξελίσσεται συνεχώς και χρειάζεται να συνδυάζεται με νέα στοιχεία, σύγχρονους ήχους και διαφορετικά είδη, ώστε να παραμένει ζωντανή και επίκαιρη.

Η μουσική της ταινίας γράφηκε από τον συνθέτη Justin Hurwitz, στενό συνεργάτη του σκηνοθέτη. Η σύνθεση δεν ακολουθεί αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο υποείδος jazz, όπως bebop ή cool jazz. Αντίθετα, συνδυάζει διαφορετικά μουσικά στοιχεία, κλασική αμερικανική jazz, swing, big band, ενορχιστρώσεις, λυρικά πιανιστικά θέματα και επιρροές από τα παλιά κινηματογραφικά musical. Αυτή η επιλογή δημιουργεί μια μουσική ταυτότητα που είναι ταυτόχρονα σύγχρονη και νοσταλγική. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της jazz στην ταινία είναι η έννοια του αυτοσχεδιασμού. Ιστορικά, ο αυτοσχεδιασμός αποτελεί βασικό στοιχείο της jazz. Η μουσική δεν αναπαράγουν απλώς νότες, αλλά δημιουργούν κάτι νέο τη στιγμή της εκτέλεσης. Στο La La Land, αυτή η ιδέα μεταφέρεται συμβολικά και στις ζωές των χαρακτήρων. Όπως ένας μουσικός αυτοσχεδιάζει πάνω σε μία μελωδία, έτσι και οι ήρωες προσπαθούν να αυτοσχεδιάσουν μέσα στη ζωή τους, να προσαρμοστούν στις δυσκολίες και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους χωρίς να γνωρίζουν το αποτέλεσμα. Η ταινία περιέχει αρκετές σκηνές όπου η jazz παρουσιάζεται ως εμπειρία και όχι μόνο ως μουσική. Ο Σεμπάστιαν εξηγεί στη μία ότι η jazz βασίζεται στην επικοινωνία των μουσικών και στην ανταλλαγή ενέργειας ανάμεσα στους ανθρώπους που παίζουν. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή περιγράφει την jazz ως μια συζήτηση, όπου κάθε μουσικός ακούει τον άλλο και ανταποκρίνεται δημιουργικά. Μέσα από αυτή τη σκηνή, η ταινία προσπαθεί να κάνει την jazz πιο προσιτή και κατανοητή, ακόμα και σε θεατές που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με το είδος.

Ακούσαμε το Someone in the Crowd. Η ταινία αυτή αντλεί έντονες επιρροές από παλαιότερα μουσικά έργα και κλασικά musical του Hollywood. Η αισθητική του La La Land θυμίζει τις ταινίες των δεκαετιών του 1950 και 1960, ενώ η μουσική παρουσιάζει συγγένειες με το έργο του Γάλλου συνθέτη Michel Legrand και με τη λυρική παράδοση των ευρωπαϊκών μουσικών ταινιών. Τελικά στο La La Land η jazz αποκτά συμβολική σημασία. Αντιπροσωπεύει τα όνειρα που απαιτούν θυσίες, την επιμονή απέναντι στις δυσκολίες και τη διαρκή ισορροπία ανάμεσα στο παρελθόν και στο μέλλον. Δεν είναι απλώς το μουσικό υπόβαθρο της ταινίας. Είναι η γλώσσα μέσα από την οποία εκφράζονται οι χαρακτήρες και τα βαθύτερα συναισθήματά τους. Κλείνουμε λοιπόν την ενότητα του La La Land με το Epilogue.

Ακούσαμε το My Funny Valentine, το οποίο δεν γράφτηκε αρχικά για ταινία. Πρωτοεμφανίστηκε στο musical Babes in Arms το 1937. Αργότερα βέβαια χρησιμοποιήθηκε στις ταινίες. Μία από τις πιο γνωστές είναι η The Talented Mr. Ripley, όπου το τραγουδά ο χαρακτήρας του Tom Ridley. Το My Funny Valentine είναι από τις πιο δυνατές και χαρακτηριστικές σκηνές. Ο χαρακτήρας του Tom Ripley, που παίζει ο Matt Damon, το τραγουδά ζωντανά σε ένα jazz club στην Ιταλία. Ο ίδιος ο Matt Damon έκανε τα φωνητικά του για αυτή τη σκηνή. Μάλιστα, η σκηνή αυτή θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές για αυτή την ταινία. Προχωράμε τώρα στο Nature Boy από το Moulin Rouge.

Ακούσαμε λοιπόν το Nature Boy. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Edna Bass και κυκλοφόρησε το 1948. Ο ίδιος ήταν μια ασυνήθιστη προσωπικότητα για την εποχή. Ζούσε με έναν τρόπο ζωής κοντά στη φύση, επηρεασμένος από φιλοσοφικές και πνευματικές ιδέες, κάτι που εξηγεί και τον τίτλο Nature Boy. Το κομμάτι έγινε τεράστια επιτυχία όταν το ερμήνευσε ο Nat King Cole. Από εκείνη τη στιγμή, πέρασε από τον χώρο της δημοφιλούς μουσικής στον κόσμο της jazz και έγινε αυτό που οι μουσικοί αποκαλούν standard. Στη jazz, ένα standard είναι ένα τραγούδι που παίζεται και επανερμηνεύεται ξανά και ξανά από διαφορετικούς μουσικούς. Τα standards αποτελούν σχεδόν κοινή γλώσσα για τους τζαζίστες. Πάνω σε αυτά αυτοσχεδιάζουν, πειραματίζονται και εκφράζονται. Το Nature Boy έγινε ένα από αυτά διότι διαθέτει στοιχεία που η jazz εκτιμά ιδιαίτερα. Έντονη συναισθηματική ατμόσφαιρα, ασυνήθιστη αρμονική δομή, μελαγχολική διάθεση, χώρο για προσωπική ερμηνεία και αυτοσχεδιασμό. Σε αντίθεση με πολλά πιο φωτεινά τραγούδια της εποχής, το Nature Boy έχει μυστηριώδη και σχεδόν ονειρική αίσθηση. Η μελωδία του κινείται με τρόπο που δημιουργεί αβεβαιότητα και συναισθηματική ένταση. Αυτό έκανε πολλούς μουσικούς της jazz να το αγαπήσουν, επειδή τους επέτρεπε να εκφράσουν βαθύτερα και πιο σύνθετα συναισθήματα. Με τα χρόνια, το τραγούδι ερμηνεύτηκε από σημαντικές μορφές της jazz, όπως ο Miles Davis και η Ella Fitzgerald. Κάθε εκτέλεση ήταν διαφορετική. Άλλες πιο λυρικές, άλλες πιο πειραματικές, άλλες πιο σκοτεινές. Αυτή η δυνατότητα συνεχούς μεταμόρφωσης είναι βασικό χαρακτηριστικό της jazz κουλτούρας. Η σύνδεση με το Moulin Rouge γίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εδώ. Η εκδοχή του David Bowie δεν είναι αυστηρά jazz εκτέλεση, αλλά διατηρεί πολλά στοιχεία που προέρχονται από την jazz αισθητική. Αργό ρυθμό, δραματική αφήγηση, έντονη συναισθηματική φόρτιση και μία αίσθηση εσωτερικής εξομολόγησης. Η σχέση του τραγουδιού με την ταινία μπορεί να κατανοηθεί βαθύτερα αν σκεφτούμε ότι και η jazz και το Moulin Rouge βασίζονται σε τρία κοινά στοιχεία: την έμφαση στο συνέστημα, την ελευθερία της ερμηνείας, τη μελαγχολία και το ρομαντισμό. Το Moulin Rouge όμως δεν είναι η μόνη γνωστή ταινία η οποία περιέχει jazz. Μάλιστα, πολλές ταινίες της Disney εμπεριέχουν jazz μουσική.

Ακούσαμε το Almost There από την ταινία «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος», η οποία είναι μια ταινία κινημένων σχεδίων της Disney που κυκλοφόρησε το 2009, με συγχωρείτε, και βασίζεται ελεύθερα στο παραμύθι του πρίγκιπα Βατράχου. Η ιστορία ακολουθεί την Τιάνα, μια νεαρή γυναίκα με όνειρο να αποκτήσει το δικό της εστιατόριο. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πριγκίπισσες της Disney, η Τιάνα παρουσιάζεται ως ένας χαρακτήρας που βασίζεται κυρίως στη σκληρή δουλειά, την επιμονή και την προσωπική προσπάθεια. Όταν γνωρίζει έναν πρίγκιπα που έχει μεταμορφωθεί σε βάτραχο και προσπαθεί να λύσει τα μάγια με ένα φιλί, η ίδια μεταμορφώνεται επίσης σε βάτραχο και ξεκινά μία περιπέτεια γεμάτη εμπόδια, χιούμορ και μουσική. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ταινίας είναι ότι η ιστορία τοποθετείται στη Νέα Ορλεάνη, μία πόλη που θεωρείται η γενέτρια της τζαζ. Η επιλογή αυτού του τόπου δεν έγινε τυχαία. Η ταινία είναι βαθιά επηρεασμένη από την κουλτούρα, την ιστορία και κυρίως τη μουσική παράδοση της Νέας Ορλεάνης. Η τζαζ δεν χρησιμοποιείται απλώς ως μουσική υπόκρουση, αλλά αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητας και της ατμόσφαιρας της ταινίας. Μάλιστα, εμφανίζεται από τα πρώτα κιόλας λεπτά μέσα από τραγούδια και μουσικούς ήχους που συνοδεύουν τις εικόνες της πόλης. Οι δημιουργοί προσπάθησαν να αποδώσουν την αίσθηση της Νέας Ορλεάνης μέσα από τους ήχους, οι οποίοι είναι χαρακτηριστικοί για την περιοχή, όπως μπάντες πνευστών, ρυθμούς δρόμου και μουσικές επιρροές από blues, gospel και παραδοσιακή jazz. Η μουσική έτσι συμβάλλει στο θεατής να νιώσει το ζωντανό και γιορτινό κλίμα της πόλης.

0: Ιδιαίτερα σημαντικός για τη σχέση της ταινίας με την τζαζ είναι ο χαρακτήρας του αλιγάτορα Λούις. Ο Λούις αγαπά τη μουσική και έχει ένα μεγάλο όνειρο, να γίνει μουσικός της τζαζ και να παίζει με ανθρώπινες μπάντες. Το όνομά του αποτελεί αναφορά στο διάσημο τζαζίστα Louis Armstrong, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της τζαζ παγκοσμίως. Ο χαρακτήρας λειτουργεί σαν ένας φόρος τιμής στην ιστορία της μουσικής της Νέας Ορλεάνης. Επιπλέον, η ταινία παρουσιάζει πολλά πολιτιστικά στοιχεία που συνδέονται με την ιστορία της τζαζ. Εμφανίζονται παρελάσεις, γιορτές, μουσικές συγκεντρώσεις και σκηνές που θυμίζουν την καθημερινή ζωή στους δρόμους της πόλης. Στην παράδοση της Νέας Ορλεάνης, η μουσική είναι στενά συνδεδεμένη με την κοινωνική ζωή και αυτό αποτυπώνεται έντονα στην ταινία. Προχωράμε όμως σε μια ακόμα ταινία της Disney, η οποία, αν και πολλοί δεν το περιμένουν, έχει στοιχεία τζαζ.
1: Well, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
2: Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
1: every time he plays.
2: But with a square in the act, you can set music back.

Ακούσαμε μόλις το «Everybody wants to be a cat». Είναι ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια από την ταινία της Disney «Οι Αριστόγατες», η οποία κυκλοφόρησε το 1970. Το τραγούδι ακούγεται σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της ταινίας και συνδέεται άμεσα με την jazz μουσική. Μέσα από αυτό το τραγούδι, η Disney παρουσιάζει τη χαρά, τον αυτοσχεδιασμό και την ελευθερία που χαρακτηρίζουν την jazz κουλτούρα. Δεν φεύγουμε όμως από τον κόσμο των ζώων.

0: he's a tramp. He's a rover, and there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one, and I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way.
1: Ακούσαμε μόλις το He's a Tramp, ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια από την ταινία «Η Λέιδη και ο Αλίτης», η οποία κυκλοφόρησε το 1955. Το τραγούδι ακούγεται σε μια χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας και ερμηνεύεται από τον χαρακτήρα Peg, ένα σκυλάκι που ζει στο κοινοκομείο και περιγράφει τον χαρακτήρα του Αλίτη. Το τραγούδι παρουσιάζει τον Αλίτη ως ένα ελεύθερο, περιπλανόμενο χαρακτήρα που δεν ακολουθεί κανόνες και ζει χωρίς περιορισμούς. Η μουσική του τραγουδιού έχει έντονες επιρροές από την jazz και ιδιαίτερα από το ύφος των νυχτερινών jazz club στις δεκαετίες του 1950. Ο ρυθμός είναι χαλαρός, με χαρακτηριστική swing αίσθηση και εκφραστική ερμηνεία. Το τραγούδι θυμίζει μουσικές εμφανίσεις που συναντούσε κανείς σε μικρά μουσικά κέντρα της εποχής. Ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ο τρόπος της ερμηνείας. Η φωνή είναι εκφραστική, γεμάτη ρυθμικές συναλλαγές και έντονο συνέστημα. Στοιχεία που συναντώνται συχνά άλλωστε στη jazz. Η ερμηνεία δίνει έμφαση όχι μόνο στις λέξεις, αλλά και στον τρόπο που αυτές παίζονται μουσικά.

Ακούσαμε το «Si tu vois ma mère», το οποίο απέκτησε μεγάλη αναγνώριση στις νεότερες γενιές χάρη στην ταινία «Midnight in Paris» του Woody Allen. Το κομμάτι ακούγεται ήδη από την αναρκτήρια σκηνή της ταινίας, συνοδεύοντας εικόνες του Παρισιού και δημιουργώντας από τα πρώτα λεπτά μία αίσθηση νοσταλγίας, ρομαντισμού και διαχρονικής ομορφιάς. Σήμερα λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή μας με το «As Time Goes By» από την κλασική ταινία «Casablanca». Ελπίζω να σας δω ξανά την άλλη Δευτέρα. 3 με 4, Just Jam με την Εμμανουέλα Φραγκάκη.

η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μέχρι τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρέ

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Καλησπέρα, ροκάδες. Δεν γινόταν να αρχίσουμε την εκπομπή σήμερα χωρίς να ακούσουμε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Καθώς χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός κατάφερε να σημειώσει νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και να φέρει το τέταρτο κύπελλο της Ευρωλίγκας, βάζοντας φωτιά στον Πειραιά, αν όχι και σε ολόκληρη τη χώρα. Είστε συντονισμένοι λοιπόν στο Ράδιο Πάντιον, εκεί που ο ήχος γίνεται συνέστημα και οι λέξεις ανάβουν φωτιές. Είμαι η Ζωή Τσαβλή και απολαμβάνετε, όπως πάντα, εκβαθέων μουσικάρες. Περισσότερες πληροφορίες περί των αθλητικών θα βρείτε στο Ράδιο Πάντιον Sports. Για τώρα, μείνετε συντονισμένοι εδώ και απολαύστε μαζί μου. Εδώ Πολυτεχνείο, από γυμνά καλώδια. Καλή μας αρχή.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ζητώ συγγνώμη για τα breaks που ακόμα πέφτουν ανά 5, ανά 8, ανά 4 λεπτά, όποτε θέλουν. Ευτυχώς είναι σύντομα. Δεν πειράζει, είναι και μια υπενθύμηση ότι βρίσκεστε στο Ράδιο Πάντιον, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει. Απολαύσαμε λοιπόν Θεσσαλονίκη από de facto και θα ήθελα να σας πω ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media του σταθμού, Ράδιο Πάντιον με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook και Ράδιο Πάντιον με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram και TikTok. Υπάρχει και η σελίδα radiopandion.com όπου μπορείτε να δείτε τους παραγωγούς μας, τα προγράμματα, ανεβαίνουν και τα τραγούδια της εβδομάδας, αν δεν κάνω λάθος, στο site. Επίσης, μπορείτε να μου στέλνετε τα μηνύματά σας κατά τη διάρκεια της εκπομπής, είτε αν πω κάτι να με διορθώσετε, για κάποιο τραγούδι και τα συναφή. Ένα disclaimer, ότι σε περίπτωση που ακουστούν στίχοι τραγουδιών που είναι λίγο ένα τσικ περίεργοι, δεν παροτρύνουμε κανέναν να έχει αυτό το lifestyle ζωής. Είναι απλά τα τραγούδια μας. Και συνεχίζουμε λοιπόν με Ντομένικα, άχρηστα ρολόγια.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: έτσι κι αλλιώς, μουσική και στίχη του Ισάκ Σούση και του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Πρώτες εκτελέσεις του κομματιού Γιάννης Κότσιρας και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, αλλά εμείς θα απολαύσουμε την live έκδοση, όπου είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και τα κίτρινα ποδήλατα. Καλή σας απόλαυση!
1: Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ σε ένα παράδεισο που με διώξε και να με

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Την προσπεράσαμε την άνοιξη, ήρθε, πέρασε και έχει έρθει για τα καλά το καλοκαιράκι. Ελπίζω να διατηρηθεί έτσι και να μην επιστρέψουν οι βροχές που είχαμε τις περασμένες μέρες, καθώς σήμερα χτυπήσαμε και 27 βαθμούς και 28 ίσως σε κάποια φάση, αρκετή ζέστη. Επίσης, θα έχετε αντιληφθεί ότι δεν είναι η μέρα μου σήμερα, δεν έχω και φοβερή ενέργεια μέσα μου, αλλά δεν πειράζει, υπόσχομαι για καλύτερες εκπομπές στο μέλλον. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι ακόμα, με τίτλο «Θυμάμαι όσο είχες πει». Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχουν γράψει τα Κίτρινα Ποδήλατα και στίχους και μουσική και σε πρώτη εκτέλεση είναι η Δέσποινα Ολυμπίου, αλλά θα το ακούσουμε από τα Κίτρινα Ποδήλατα σήμερα, γιατί ποτέ δεν ακούμε τις πρώτες εκτελέσεις, ακούμε αυτές που μας αρέσουν περισσότερο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Το τραγούδι που απολαύσαμε, «Χρόνος ανάμος» από Γυμνά Καλώδια, είναι ένα τραγούδι που μου είχε πρωτοδείξει η φίλη μου η Ρένε και με πιάνουν κάτι άκυρες στιγμές μέσα στην καθημερινότητα να σιγοτραγουδάω το ρεφρέν. Είναι ένα πολύ εξαιρετικό κομμάτι. Αυτό ήθελα να πω, ήταν το προσωπικό μου σχόλιο. Δυστυχώς η ώρα μας τελειώνει εδώ, on air, αλλά θα ξαναβρεθούμε. Λογικά την επόμενη Δευτέρα κανονικά, γιατί τρέχει και λίγο εξεταστική τώρα, οπότε full διάβασμα. Δυστυχώς η εκπομπή του Σπύρου Κουτσοβασίλη στα παλιά pick-up δεν θα εκπέμψει μετά τη δική μου, αλλά δεν πειράζει, μπορείτε να μείνετε συνδεδεμένοι εδώ και να απολαύσετε τις μουσικές επιλογές των παραγωγών μας. Θα ήθελα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή με το τραγούδι «Δεν ξέρω» του Παύλου Παυλίδη. Έχω ξανακλείσει άλλη μια εκπομπή μου με αυτό το τραγούδι. Δυστυχώς δεν θα κλείσουμε με το συνηθισμένο κατακλείδι του Σιδηρόπουλου, αλλά θέλω να σας αφήσω με αυτό το γλυκό τραγούδι απόψε και να σας πω καλό βράδυ από εμένα. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

πρόσωπό σου ανθισμένο. Να με φιλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Radio Pantheon.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Όταν ήμουν παιδί, με μαλώναν όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά όταν έπαιρνα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

Δεν κουβάρι. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα

κάπως παίξανε στη στούπα κι ας τον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: τέλειο, έτσι, τέλειο.
1: Τα μερίδια πάντα είναι δύσκολο στο παιδί.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τίμησε η ζωή μου μετανιώνω.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.